0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Ξύπνα, ξύπνα μωρό μου. Είναι Δευτέρα. Χα, Δευτέρα παρουσία. Θα σηκωθούν οι νεκροί. Θα έχω στήσει. Όχι αυτό μωρό μου, η Δευτέρα ημέρα, η πρώτη εργάσιμη της εβδομάδας. Ξέρεις που είναι πάρα πολύ ωραία που θα πάμε εκεί πέρα στη δουλειά μας και θα πούμε πως περάσαμε το Σαββατοκύριακο. Γιατί μωρή, φέρε ένα καλό νέο να πούμε. Φέρε ένα καλό που πάλι για κατούρημα θα τον επάω να πούμε. Έχω κατουρίσει 8 φορές από χθες και έχω να γραμθεί. Είμαι 8 φορές από το 1992. Δευτέρα σου.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Ο γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα, ρε πω.
4: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που για μία ακόμα φορά θα ξεκινήσει με σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί. Το χαλί πότε? Όταν παίξει. Όταν. 3, 2, 1. Go! Go, go, go, ό,τι κέφι, ό,τι ενθουσιασμός και φυσικά, κάπου κάθισες. Και έτσι λοιπόν με τους καλύτερους των Ιωνών ξεκινάμε αυτή την εργασά. Η μια εβδομάδα είναι Δευτέρα πρωί, γιατί εσείς δεν το ξέρετε, οπότε εμείς από το ραδιόφωνο πρέπει να σας λέμε τα βασικά. Είναι Δευτέρα, είναι τελευταία Δευτέρα του Ιουνίου, αχ την κακομήρα μονάχιτζη. Μετά η άλλη θα είναι Δευτέρα του Ιουλίου, αχ ποιος ξέρει, καραπορνίδιο θα είναι και αυτή να πούμε. Και μετά θα έχουμε και Δευτέρα του Αυγούστου. Άκου το! Και μετά Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Στεναχώρια, έχουν τελειώσει οι άδειες. Αλλά τώρα είμαστε στην πρώτη, στην καλή, στην ωραία. Στην τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Πάει και ο Ιούνις. Τον εφάγαμε. Αντρικά τώρα να πούμε. Στεκόμαστε απέναντι στον καθρέφτη. Συν 70% τριχοφυΐα στο στήθος. Συν 130% τεστοστερόνη. Που σημαίνει συν 90% περισσότερα μαλλιά να χτενίζεται στα βυζιά σας και μείον 90% μαλλιά να χτενίζεται στο κεφάλι σας ή καταραμένη αυτή η τεστοστερόνη. Μας καραφλιάζει. Καλά δεν ήμασταν τη δεκαετία του 80 που μας καραφλιάζαν με ειδική μάθημα αυτά που λέγανε τα ούφο. Τι τα θέλουμε τώρα, τι θέλουμε την τεστοστερόνη αφού δεν κάνουμε παιδιά. Αφού δεν τολύνουμε το δημογραφικό. Είμαστε 800.000 ανέραστοι καράφλες και δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Ούτε καθόμαστε και μαραζώνουμε μονάχοι μας, ούτε για πατατάκι δεν είμαστε. Να, καράφλες, είμαι καταπληκτικός από την αρχή της εκπομπής. Θα προσπαθήσω να γίνω ακόμα καλύτερος στην πορεία. Αφού πούμε τα της καλημέρας μας, σας υποδεχόμαστε εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ που είστε. Τελείως όμως. Πού πήγε στο στερόνι, ρε. Εντελώς λάθος συντονισμένοι, είναι που είσαστε, με απόστροφο αυτό εννοούσα. Εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό, ακούγοντας τον τηγανιτό φραπουτσίνο, την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4, που είναι καταπληκτικό σαν νούμερο, αν το πετύχετε. Κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα με το αν το πετύχω, στο καταπληκτικό νούμερο το 4 και στο κουπάκι, για να έχει και λίγο διασκέδαση, να έχει λίγο χαβαλέ, μην είναι όλα αυστηρά. Το κουπάκι της εξέτασης σπέρματος. Δηλαδή μου το δίνουνε, μου το γιωμίστε το. Αρχικά κοπέλα μου, αυτό είναι νταμιτζάνα. Άμα είχα να το γιωμίσω σε σένα θα ερχόμουν πρώτον. Δεύτερον, επειδή είναι λίγο δύσκολο να το σημαδεύσεις, καθόμαστε. Δηλαδή βγαίνει μετά, έχει η άλλη εκεί στην γραμματεία την απορία. Συγγνώμη, το γεμίσατε? Όχι. Αλλά τα έχω πετύχει και τα τρία στη σειρά. Θέλω το αρκουδάκι μου. Στο Λούνα Πάρκ έτσι κάνουμε. Και κάπως τέλος πάντων διασκεδάζουμε τις εντυπώσεις. Έρχεται άλλη, κοίτα το Μαλφί. Τι τη λες, μα ναι, είμαι χρόνια πελάτης. Και τέλος πάντων τα βρίσκεται. Σας καλημερίζουμε λοιπόν, σας υποδεχόμαστε. Welcome. Αυτή η καλή εξπερμάτωση, η οποία είναι καλή. Θα τη δείτε, γράφουν και τα χαλάκια έξω από τις εξώπορτες αυτό το πράγμα με το welcome. Είναι πολύ well, άμα μείνει πάνω στο χαλάκι. Άμα το περάσετε μέσα δεν είναι και τόσο well, γιατί είστε και συχαμένα. Πέφτουμε εμείς κάτω μετά, το ξύνουμε από τα πλακάκια. Και δεν είναι, είναι οι εντολές τα γκρίκλεις. Δεν ξέρεις τι να κάνεις, αν το καθαρίσεις το γιομίσεις παραπάνω. Είναι τεράστια τα προβλήματα, οπότε το έχουμε εκεί πέρα στην πορτούλα απ' έξω και τι ωραία που περνάμε. Θα δοκιμάσουμε για μία ακόμα φορά να πεταχτούμε αρχικά σαν νίντζα από το κρεβάτι. Και πώς κάνει ο νίντζα? Ο νίντζα κάνει για ακόμα ένα πρωινό. Πες του να σταματήσει. Έχει πετύχει και τα 8. Πέτυχε και το αρκουδάκι. Πέτυχε και την κοπέλα στην γραμματεία. Πάντα αν δείτε κάποιο μαυροφορεμένο παράξενο με κατάνα στην πλάτη και τα λοιπά, σε κλινική εξέταση σπέρματος, όταν αποφεύγετε, παιδιά, πηγαίνετε μια άλλη μέρα. Αν δεν πετύχει τώρα το τρίκ με το να πεταχτείτε σαν νίντζα από το κρεβάτι, κανένα πρόβλημα. Θα δοκιμάσουμε να πεταχτείτε σαν ελαττήριο. Ναι. Και πώς κάνει. Πού βρέθηκε. Τέλειωσε στο γενετικό εργαστήριο και έχει έρθει και στο βουλκανιζατέρ. Και πώς κάνει το ελαττήριο. Το ελαττήριο κάνει πάντοτε τσανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanι το βράδυ. Που λέγανε μια κατάληπτη πάτερ μου το και μη Θεέ Άγιε Κύριε. Αυτό το μυστικιστικό ήχο πρέπει να τον εφαρμόσετε και εσείς στην καθημερινότητά σας τώρα, όσοι περπατάτε στο δρόμο, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Θα λέτε από μέσα σας και κάνουμε και την προσευχούλα. Κύριε Ούγαρι. Είναι κάτι που θα ενεργοποιήσει σίγουρα τον εγκέφαλό σας. Τώρα, αν δεν πιάσει. Αν δεν πιάσει ούτε αυτό το τρίκ, θα δοκιμάσουμε κάνοντας την προσευχή μας, βέβαια, για ακόμα μια φορά, να τσεκάρουμε το balance του τραπεζικού λογαριασμού. Για να βρούμε το κίνητρο. Έχετε τραπεζικό λογαριασμό. Πλεμπέοι, αφού είστε φτωχοί, ρε. Αφού είστε συχάματα εργαζόμενοι γρανάζια της μηχανής που δεν δουλεύει, βέβαια. Αλλά έχουμε πάρει, παιδιά, ένα WD-40. Καταπληκτικό. Έχουμε ψεκάσει τον απομηχανής θεό. Του φύγανε, να πούμε, τα άλλα. Του φύγει και η μαγιά του φύγει, αλλά δεν πειράζει. Τη μηχανή την έχουμε κατασχέσει. Δεν είχε να πληρώσει, αλλά τέλος πάντων. Και επειδή είστε φτωχοί και πλεμπέοι, να ένα κίνητρο να πάτε στη δουλειά σας να δουλέψετε για να είστε φτωχοί και πλεμπέοι εργαζόμενοι. Μην είστε στο σπίτι και κάθεστε και τρίβεστε να πούμε εκεί πέρα στο YouPorn, στο OnlyFans. Χάνουμε συνάλλαγμα με αυτό το πράγμα. Δεν τριβόμαστε με τις δικές μας και πάμε και τριβόμαστε να πούμε με κάτι ξένες που είναι δύο μέτρα θεογκόμενες και δεν έχουν αναστολές και κάτι τέτοια πράγματα να πούμε. Δηλαδή, τι αηδία είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει να εφαρμόσουμε εδώ ότι εφαρμόσαμε και με τη γραβιέρα, με τα ελληνικά τα τυριά. Να τα βάζουμε πρώτα στην προθήκη. Για να πηγαίνεις να θες να αγοράσεις γκοργοντζόλα, να πούμε, και τελικά να φέρνεις την ξινομιτζήθρα, να πούμε, να είναι διαφορετικό, να μένουν τα λεφτά εδώ. Έτσι και σε αυτά τα OnlyFans, τα YouPorn και τα λοιπά, πρέπει να βάζουμε στην προθήκη μπροστά τις δικές μας. Και την επόμενη φορά της πείτε, μωρή που θες πει, ναι, είμαι στην προθήκη, με είδες κι εσύ. Τώρα, αν δεν πιάσει και το γεγονός ότι είστε πανφτωχοί και πρέπει να πάτε στη δουλειά σας, πλεμπέις, χάματα, δεν λέει. Θα δοκιμάσουμε με το Γιωσιμίτσου των επιχειρημάτων. Εκείνο το επιχείρημα που είναι ανίκητο. Ακόμα και αν είστε ταλαιπωρημένοι, κουρασμένοι και δεν μπορείτε να σηκωθείτε από το κρεβάτι, ένα πράγμα είναι ικανό να σας σηκώσει από εκεί. Πρώτον, με τα κιλά που έχετε πάρει, ένα Clark, όταν ο ήχος του ξυπνητηρίου σας είναι τουτ, τουτ, τουτ, τουτ. Δεν είναι ακριβώς ρολόι, αλλά αυτή τη στιγμή θα συγκεντρωθείτε στη μία και μοναδική εντολή που δίνει η κίστη σας στον οργανισμό σας. Ναι, ναι, ναι, κατουργέστε. Είναι πρωί και κατουργέστε. Αν λέτε κατουργέστε, ρε. Δηλαδή, δεν μπορείτε να το σταματήσετε αυτό το πράγμα. Είσαστε έτοιμοι να κατουρίσετε ό,τι έχετε μέσα σας. Τσίσα, την τρίτη δημοτικού. Κάτι όρκους αγαμίας και κάτι τέτοια πράγματα. Σιγά να πούμε, μην ορκίζεσαι. Δεν χρειάζεται. Θα στα φέρει το μέλλον έτσι. Και έτσι λοιπόν, με όλα μας τα εσωτερικά τα κίνητρα ενεργά, ξεκινάμε ακόμα ένα πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα σταμάτα, μην είναι. Γράφετε το μήνυμά σας. Πού? Στο Αλέξανδρος Πέτρακας. Αχ, δεν είπαμε μην είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet, γιατί σε λίγο θα έρθει το section με την εκπομπή που θα μοιραστούμε όλοι τις εμπειρίες σας. Είναι κάποιος έχει σβήσει το ατά εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων, γράφτε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και τι ωραία που θα περάσουμε. Και πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο το 29 Ιουνίου που έχει σκάσει με το χαρακτηριστικό του ήχο μες στη μούρη μας, σαν βιοχλαπάτσα ή σαν πολύ κακό σημαδέψιστε ερωτικό σύντροφο. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και με μιας ανοίγουν μπροστά μου εδώ ημερολόγια της Πιρέλη, βέβαια, τι βιζάρ, θυμ, θυμ, ναι. Απορώ παλιότερα να πούμε που ήταν, γιατί τώρα τα καινούργια τα συνεργεία δεν έχουν, αλλά εκείνα τα παλιότερα που είχαν εκείνες τις κοπέλες της Πιρέλα, απορώ πώς κάνανε σωστά τις εργασίες. Δηλαδή έμπαινες μέσα και του λέγες. Ρεύμα τώρα τον distributor, δεν ξέρω, δεν πάει ρεύμα στις πίπες. Και του λέγε, χα, κοίτα αυτή στον τοίχο. Εκεί και ρεύμα πάει, και η ΔΑΠ πάει, και ο ΤΕ πάει, όλοι πάει. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε σε γλυκάκι σήμερα, τι θα φάμε. Από γλυκάκι μην πάμε και ψωνίζουμε πάλι μόνοι μας. Να πούμε να φέρετε κατσικοχέριδες. Φέρετε κι εσείς κάτι. Παιδιά, σήμερα γιορτάζει ο Παύλος και ο Πέτρος. Έλα μωρή αρρώστια, Παύλο και Πέτρο. Και η Παυλίνα και η Πετρούλα. Αυτή με τον καιρό. Πάει πολύς καιρός από τότε. Γιατί γιορτάζει. Σώπα σήμερα είναι. Α, πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά. Έχω και οικείους που πάντα θα τους έχω που γιορτάζουν. Τι καταπληκτικό είναι αυτό. Δηλαδή... Έχει βέβαια λίγο κάτι παράξενα πραγματάκια. Αλλά τέλος πάντων είχε πει αυτός ο φίλος μας ο Παύλος κάτι παράξενα πράγματα για τις γυναίκες. Κατά κύριο λόγο δεν συμπαθούσε, ήταν κουσκουσιάρες, δεν ξέρω. Και έπρεπε ότι πρέπει να υποτάσσεται στον άντρα και κάτι τέτοια πράγματα. Και έπρεπε ότι πρέπει να υποτάσσεται στον άντρα και κάτι τέτοια πράγματα.

με το Παύλακα, αλλά τέλος πάντων έχει βέβαια εκεί το Σταύρακα. Για να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω, είναι η Διεθνής ημέρα των τροπικών. Έλα μοριαρός για τροπικών. Είναι αυτές οι γεύσεις, τα προφυλακτικά, οι καλοκαιρινές, που μυρίζει Κόπερτον, μυρίζει Λίτσα, αναλόγως τώρα που πάτε και το τρίβετε. Μιλάμε για μετά, για το πριν. Οι γεύσεις, τα προφυλακτικά, είναι πάντα τσιντουράτο, πιρέλι, σοκολάτα, BP Helix Ultra 5000, μπανάνα και κάτι τέτοια, κάτι παράξενο. Τι άλλο είναι εδώ πέρα, για να δούμε το 3 και το 13. Το 1850, σαν σήμερα ήντουνα εκείνη η μέρα που το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα αναγνωρίσει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδας. Έλα μωρή αρρώστια αυτοκέφαλο. Να το βγάλουμε το αυτοκέφαλο, να βάλουμε λαγοκέφαλο που το έχουμε τώρα, να πούμε. Το έχουμε και το βάζουμε παντού, παιδιά. Είναι όπως κάνω εγώ με την κανέλα στα φαγητά. Που βάζω παντού κανέλα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και αφροδισιακό. Είναι πολύ αφροδισιακό. Δηλαδή έχει τύχει να φασώσω κανέλα. Να ξέρετε να προτιμάτε το ξυλάκι, γιατί άλλη διαλύεται, να πούμε, κάρια. Αλλά τέλος πάντων. Οπότε να βάλουμε. Πώς το λένε, ψαροκέφαλο. Πώς το λένε αυτό το. Όχι, αυτό το φοράει ο Πάπα στο κεφάλι. Το σκληροκέφαλο, όχι. Το κτηνοκέφαλο, όχι, αυτό είναι σε ένα dick pic που με... Πώς το είπαμε, το λαγοκέφαλο, αυτό που είναι παντού. Δηλαδή άμα δείτε ειδήσεις, είναι παντού, ξέρω εγώ. Έπεσε ο πληθωρισμός. Είναι ένας Γερμανός, ένας Ιταλός και ένας Πόντιος, δεν το πλέον. Και ο λαγοκέφαλος γίνεται, ξέρω εγώ, της κακομοίρας, να πούμε, στη Μέση Ανατολή. Και ο λαγοκέφαλος είναι παντού. Τι άλλο θα γίνει? Σαν σήμερα το 1874 θα έχουμε το άρθρο του Χαρίλα ο Τρικούπη, πριν γίνει δρόμος και δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε. Το τις πτέει. Ποιος φταίει, να πούμε, και έχει γίνει της κακομοίρας εδώ πέρα και θα καταδείξει ως υπεύθυνο το... Είχαμε τότε μια βασίλισσα, τον Γιώργιο τον Αλφα. Ήταν πολύ καλός, αλλά ανακατευότανε. Αυτοί οι παιδιά όλοι ανακατεύονται, δεν ξέρω, έχουν πρόβλημα με τις τροφές. Είναι όλοι εμετούλιδες, όλοι από παλιά. Ένα πράγμα παράξενο. Το τι πτέει, το έχω πάθει και εγώ το ίδιο πράγμα με το τι πτύει μια φορά, να πούμε, παράξενα πράγματα. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Πατάω το 3, πατάω και το 13. Μια μέρα σαν σήμερα το 2002, παιδιά, θα ξεκινήσει η μεγάλη αλήθεια. Αυτό που το FBI, οι καλύτεροι εγκέφαλοι, δεν μπορούσαν να βρούνε ποια είναι η 17 Νοέμβρη. Τη βρίσκανε, αλλά τη βρίσκανε συνέχεια στο ημερολόγιο, να πούμε. Πηγαίνανε, τη σημειώνανε, τη βρήκαμε, κύριε Υπουργέ, την έχουμε εδώ πέρα σε κόκκινο κλειό κτλ. Πήγαινε ο άνθρωπος και το βλέπε σημειωμένο σαν ημέρα περίοδου, expected, με μια μικρή καθυστέρηση μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Αλλά τέλος πάντων και εκείνη τη μέρα έγινε η μεγάλη αλήθεια, γιατί πήγε ο Σάβας, αυτός εντωμεταξύ, κοτσαδόρους δεν έχει ο άνθρωπος και είναι και συμπαθέστατος, τον γνωρίζω. Αλλά τέλος πάντων πήγε ο Σάβας, παιδιά, με τη βόμβα μέσα στο λεμονάτο. Την είχε βάλει μέσα σε ένα τάπερ, είχε μέσα φασολάκια, είχε κάτι τέτοια πράγματα. Και την πέταξε, ποιος ξέρει, δεν θα τρωγότανε, θα ήταν μέσα σε αρακά. Πήγε και την πέταξε σε ένα κάδο. Και τούσκασε του Σάβας, της μεγάλης αυτής τρομοκρατικής προσωπικότητας. Άμα το δείτε, ειδικά στη Μούρη, να πούμε, τρομοκρατήσε, λες. Υπάρχουν ακόμα αυτά που είναι τόσο πίσω στην εξελικτική αλυσίδα. Τέλος πάντων, τούσκασε στα χέρια. Και σιγά σιγά από εκεί πιάσαμε το μύτο της Αριάδνης. Εντάξει, είχε βυζάρες όμως, δεν τις έβλεπε ο Θησέας, να μείνει μόνο στην Πιτόγκα. Τέλος πάντων, και ξετυλίξαμε αυτό το παράξενο κουβάρι που πλέκανε από γριές κάτι καλτσάκια τρομοκρατίας κτλ. Και πιάσαμε και τους υπόλοιπους. Πιάσαμε τον αδερφό του Σάβας. Ο παχύσαρκος Σύχαμας με το παπί που. Εντάξει, έχετε δει, ας πούμε, πώς να πάει το κακόμενο το 50. Τέλος πάντων, έναν με άνοια που ήταν ο καθοδηγητής. Τον είχαν για χαβαλέ, να πούμε. Είναι σαν να έχετε GPS με Αλτσχάιμερ. Ίσως εδώ να έπρεπε να στρίψετε αριστερά. Αλλά ίσως και όχι. Ποιος είσαι εσύ στην οθόνη? Πιάσανε τον νίντζα, τον ελεύθερο κάμπερ. Την άλλη που την είχαν, να πούμε, για μπροστάτζα. Ξέρετε που πάντα, άμα δείτε τις αμερικάνικες ταινίες, έχουν κανένα δυο θεογκόμενες, να πούμε. Εμείς είχαμε μια σαύρα, ένα μπάζο. Για να μην δίνουμε στόχο, κάτι τέτοιο. Αληθινές ιστορίες γίνανε αυτά. Και μετά από δύο χρόνια, βέβαια, κάναμε τους Ολυμπιακούς. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα το 3 και το 13. Θα γεννηθεί σαν σήμερα το 1900 ο φίλος μας ο Αντουάν Ντε Σεν Εξυπερί. Έλα, μωρή αρρώστια. Αντουάν Ντε Σεν Εξυπερί, ο φίλος μας που έγραψε Το Μικρό Πρίγκιπα και που χάθηκε με το αεροπλάνο, δεν γύρισε ποτέ. Και μετά το θάνατό του, του βγάλανε, παιδιά, επειδή είχε πέραση.
Πήγανε και βρήκανε ό,τι γραπτό

Υπήρχε στο σπίτι του και το εκδώσανε. Μέχρι και κάτι επιγράμματα στη μάνα του. Δηλαδή να πάθω τίποτα τώρα εγώ να πεθάνω και να βρείτε τα γράμματα που έχω αφήσει στη μάνα μου. Μαμά, πάρε μου, ξέρω εγώ, άνθος αραβωσίτου. Όχι αυτό με τη σοκολάτα, το άλλο με τη βανίλια. Αυτό με τη σοκολάτα δεν βγαίνει ωραίο. Ξέρω εγώ, μαμά, πού είναι το χαρτζιλίκι μου από την εφηβική μου ηλικία. Και τα άλλα τα κλασικά, μαμά, που έχω βάλει τις κάλτσες. Και κάτι. Να τα αποφύγουμε αυτά, παιδιά, ή να μην πεθάνω. Το συμπαθούμε ιδιαίτερα το φίλο μας, τον Αντουάν. Τι άλλο έτσι θα γίνει σαν σήμερα. Για να δούμε εδώ. Θα πεθάνει το 2003 η φίλη μας η Κάθριν Χέμπορν. Όχι ρε εσείς, να πούμε. Ένα χρόνο μετά την εξάρθρωση, την αληθινή εξάρθρωση της πραγματικής τρομοκρατικής, δηλαδή μιλάμε. Άμα δείτε αμερικανικές ταινίες και τα λοιπά, θα δείτε ότι είναι όλοι οι τρομοκράτες που είναι με χάτα ουάλα και τέτοια, δεν έχουν δουλειά να κάνουν. Αλλά από πίσω ο μεγάλος ο δάκτυλος. Τώρα βέβαια αυτό από πίσω ο μεγάλος ο δάκτυλος ή παραπέμπει να πούμε στην, σε αυτούς που κινούν δόλια και σκοτεινά τα νήματα τα παγκόσμια ή σε διαφήμιση προκτολόγου. Ναι, υπάρχει ένα προβληματάκι εδώ. Από πίσω ο μεγάλος ο δάκτυλος των πάντων ήταν αυτή η γενιά Ελλήνων τρομοκρατώτρα. Αυτή ήταν αλήθεια, ρε. Μια φορά στο δάσος μέσα με χαρές και τραγουδάκια μια μαμά κατσίκα ζούσε με τα 7 της κατσικάκια. Θα μου πείτε τώρα γιατί σας λέω παραμύθια. Και δεν θα συνεχίσω. Πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει το δικό σας το πρωινό, η δική σας ημέρα. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας. Μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Μισό λεπτάκι, γιατί είναι μερικά πράγματα που η ραδιοφωνική μαγεία τα μεταλλάσσει. Δηλαδή μπορώ να σταθώ περήφανα μπροστά σας αντρικά τώρα και να σας πω, παιδιά, τώρα εγώ θα τον επιώ. Και όχι μόνο να σας το πω, να ακούσετε και τους ήχους που τον επίνω. Τον ερουφάω. Μου αφήνει και λευκές κοιλίδες στο λευκό μου μουστάκι. Και αυτό τώρα είναι αντρικό γιατί μιλάμε για τον καφέ. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ με τα δικά σας του Σαββατοκύριακου. Να, ο Χρήστος, ο πιο διάσημος εργένης εδώ της εκπομπής μας. Και είναι κάτι άσχημο βέβαια για τον Χρήστο, γιατί δεν μπορεί να νιώσει τι θαλπορεί τις σχέσεις. Την ανάγκη να υπάρχει εκεί ένας άνθρωπος. Και βέβαια είναι πολύ πολύ ευχάριστο για όλες τις άλλες τις γυναίκες. Καλημέρα στον υπέραμπλο Μουσάτο των Ερτζιανών, Αλέξανδρο Πέτρακα. Αλέξανδρο Πέτρακα και στους εργαζόμενους μυριάδες μυριάδων ακροατές. Στους αδιούχους ένα σκέτο γεια. Μη λες, κατουριέστε, οδηγώ. Όχι, ρε Χρήστο, οδηγείς και κατουριέσαι. Έλα, ρε, τώρα πώς θα οδηγήσεις που κατουριέσαι. Δηλαδή, ήθελες λίγο να το ξεχάσεις, άκουγες, αλλά κατουριέσαι. Άκουγες την εκπομπή και λέγες, εντάξει, δεν πειράζει, θα ξεχάσεις. Κατουριέσαι, ρε, αναλέγεται, κατουριέσαι. Άκουγες την εκπομπή και λέγες, λίγο θα μου περάσει και τα. Κατουριέσαι, ρε, και τώρα όχι τίποτα άλλο. Το μυαλό σου κάνει και συνειρμούς. Πού να κατουρίσεις, αφού δεν μπορείς, οδηγείς. Και εκεί έρχεται να πούμε η πιστοποίηση, γιατί το σύμπαν, η φύση είναι γιωμάτη σοφία. Εκεί που οι αναστολές σας, εκεί που τις έχετε βεβαιωμένες, τσιμενταρισμένες κάτω κτλ. Αρχίσουν σιγά σιγά και δονούνται, σπάνε. Τίποτα δεν σπάει πιο εύκολα τις αναστολές εκείνες τις μαύρες ζώνες, κόκκινες γραμμές, πώς το λένε, από εκεί που σφυράνε το πέναλτι στα χιόνια. Που έχουμε τοποθετήσει όλοι μας. Δηλαδή κάποια στιγμή να ο Χρήστος, όσο και αν είχε ότι ρε παιδιά, εγώ ξεβράκωτος δεν βγαίνω στη μέση της βουλιαγμένης. Σε λίγο, επειδή κατουργέται και είναι στη μεσαία λωρίδα, η αναστολή εκείνη που λέει ότι δεν δείχνω την τζουτσού μου να πούμε σπαρευρισκόμενος, αρχίζει να λέει, καλά, εντάξει, μια δοκιμή την έκανα. Και όλα αυτά επειδή ο φίλος μας ο Χρήστος κατουργέται. Θα προσπαθήσουμε βέβαια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να κάνουμε το μυαλό του να φύγει από αυτήν την κακή τη σκέψη. Ποια σκέψη θα μου πείτε? Ναι, κατουργέται. Φεύγουμε από εδώ και πάμε στον Κωνσταντίνο. Όλοι με τον μπροστάτη να πούμε. Καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα, που για αυτή την εβδομάδα του επερχόμενου καύσωνα θα είσαι πραγματική δροσοσταλιά. Παιδιά, τον περιμένουμε τον καύσωνα. Εδώ δεν έχει καύσωνα. Έχει πρωινή δροσιά. Ή ξεφτυλίστηκα μόνος μου να πούμε, τόσο είναι πραγματικά και το καλοκαίρι. Αλλά το λέω πρωινή δροσιά. Θα είναι φρικτό, παιδιά. Δεν θα το έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Να σας το πω. Να ακούσει και ο Χρήστο. Χρήστο, μην κατουργέσαι λίγο να ακούσεις. Θα είναι καλοκαίρι. Θα κάνει ζέστη. Πόσο κατουργέται ο Χρήστος. Πάμε για εβδομάδα, λέει, με double petrication που θα κλείσει με το πάρτι γενεθλίων του Τάκη και τον Τίμη από δίπλα. Όταν ο Τάκης Τίμη από δίπλα, λόγω υψομετρικής διαφοράς, θα έχετε παρατηρήσει,
ότι ο Τάκης δεν γυρνάει απότομα να κοιτάξει τον Τίμη. Γιατί εκεί που είναι το επίπεδο που είναι το eyesight του Τάκη, δεν είναι του Τίμη ακριβώς eyesight. Όχι ότι δεν έχω ρίξει εγώ μια ματιά πολλές φορές, αλλά αυτή την εβδομάδα θα επιστρέψουν και οι βραδινές μας εκπομπές. Αύριο έχουμε μυθολόγιο, την Πέμπτη έχουμε το έχω μία πορεία και μετά έχουμε τα γενέθλια του Τάκη που θα τα γιορτάσει το Σάββατο, που είναι τα γενικά μου γενέθλια. Είναι καταπληκτικό, παιδιά, αυτό έχει κάνει μια. Πάθε ένα overdose χρησικτησίας. Προχθές κάνανε πάρτι στο Καματερό επειδή γιόρταζε η Γλυφάδα. Τώρα θα κάνει πάρτι στα δικά μου τα γενέθλια επειδή γιορτάζει τα δικά του. Τάκη, 15 Αυγούστου θα ανακηρύξεις ότι είναι 30 Αυγούστου να είναι η δικιά μου γιορτή. Και ιστερόγραφο, λέει ο φίλος μας Κωνσταντίνος, να δώσουν αναφορά όσοι πήγαν Pet Shop Boys. Ναι, να μας πείτε ποιοι πήγατε για να σας σβήσουμε τελείως εδώ, να σας κάνουμε block, delete. Όχι τις γυναίκες, όχι, τους μαντράχαμε. Τα ξεβάφονται ακόμα τα παιδιά, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Να και ο Ιωάννης που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα συνακροατές. 180η ημέρα του έτους ξύπνησα. Τώρα βρήκες την 180. Στην τελική του Γιούγκο, στην κατηφόρα του γκρεμού βέβαια, αλλά δεν πει. Άνοιξα όλα τα παράθυρα. Α, κάποιος είχε κλάσθει. Δροσιά. Κάνω αλλαγές στη διαρρύθμιση του σπιτιού. Έτσι επιτέλους, ρε Ιωάννη, να σπάσει λίγο το μάτι σου. Να σπάσει λίγο το βλέμμα σου. Όχι που σπάνε μόνο τα δικά μας τα αρθή. Κάθε φορά που αναφέρουμε κάτι. Λίγο να αναθεωθείς, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, πάρ' το ψυγείο από εκεί που είναι και φέρ' το πιο κοντά στο κρεβάτι. Γιατί αυτή η ταλαιπωρία να σηκωθώ κάτι να φάω, να πούμε. Δεν ξέρεις το βράδυ, είσαι και κοντζά μαντράχαλος, δύο μέτρα παλικάρι. Δεν ξέρεις το βράδυ τι είναι, να πούμε. Είναι μια βραδινή λόρδα. Είναι προεμινορωικό. Τι διάολο έχει συμβεί. Επιτέλους να σταθούμε απέναντι στο πρόβλημα. Θα σας βήξω. Και σε άλλα πράγματα απέναντι. Με εξαίρεση να είστε ο Τάκης που στέκεται δίπλα από τον Τίμη και προσπαθεί να γυρίσει απότομα δεξιά αριστερά. Αυτό, παιδιά, βγάζει μάτι. Βγάζει μάτι ότι είναι και τα δύο τα παιδιά εκεί. Και ειδικά του Τάκη. Αλλά θέλω να μάθω πολλές λεπτομέρειες για το πάρτι του Σαββάτου. Επειδή θα είμαι με το πνεύμα, θα είμαι πνευματικά εκεί. Θα κάνω ό,τι κάνω πάντοτε και στην ερωτική μου τη ζωή. Δεν πάω εκεί που έχει κόσμο και τα λοιπά. Κρεμάω να πούμε. Είναι και αυτό το. Σε βάλουν κάτω, σε βαθμολογήσουν, εκφέρουν άποψη, αναπνέουν. Ξεκινάνε κάτι. Κύριε μου, γιατί κουνιέστε να πούμε. Μια ιδέα και μισή. Ενώ μπαίνει εκεί πέρα στο YouPorn, σου πετάει και τη διαφήμιση από το τηγάνι να πούμε. Να αγοράσει και το τηγάνι. Που είναι σκεύος ειδονής. Έχει τύχει να πιπηλάω εγώ το τεφάλι να πούμε. Αντικολλητικό κιόλας. Το φτηνά και δεν κόλλαγε με τη μία. Να και ο Σταύρος που λέει καλημέρα μου σαν τη θεότητα των FM. Εγώ έμεινα βαμμένος. Σταύρο μου, εσύ είχες μείνει βαμμένος. Δεν είναι ότι βάφτηκες ειδικά για τους Pet Shop Boys. Πήγαινε το καθημερινό σου αυτό το ξέρετε, το είχατε δει παλιότερα αυτό που ήταν μόδα και κάνανε τατουάζ τα φρύδια τους. Και κοίταγες γκόμενα στα μάτια και αυτή ήταν λες και έχει διπλή απορία με Nike Air μαζί. Ένα καταπληκτικό πράγμα. Έμεινε βαμμένος βέβαια για τους 3 Days Grace. Σοβαρά, τριήμερη ευλογία. Εγώ τι να σου πω, 10 λεπτά κι αν. Μετά κρεμάω, δεν ξέρω τι γίνεται, το θυμιατό μου παίρνει φωτιά χωρίς καρβουνάκι, μόνο του. Πες τα όλα Σταύρο, πώς πέρασες. Πώς ήντουνα, πόσοι σου τριφτήκανε πάνω. Πόσους διαφορετικούς άντρες μυρίζεις αυτή τη στιγμή. Ακόμα και τα εκπαιδευμένα σκυλιά της αστυνομίας με τους τετράποντους φίλους τους, με τους οποίους είχαμε και ένα τρυφερό εσταντανέ. Θυμήστε μου να σας πω μια πρόσφατη ιστορία χθεσινή. Ακόμα και αυτά να πούμε που έχουν μάθει να σνιφάρουν κοκαίνη μέσα από πάπρικα, μέσα από πιπέρια, μέσα από τα κακόμοιρα να πούμε. Μέσα από παστούρμαδες πάνε και βάζουν την κοκαίνη να πούμε μέσα στον παστούρμα για να μην τη μυρίσουν τα σκυλιά. Και μετά να πούμε τηγανίζει τα αυγά σου και μυρίζει κάπως παράξενα. Ακόμα και τα πιο εκπαιδευμένα λοιπόν σκυλιά είναι αυτά που μυρίζουν το Σταύρο και σου λέει «Ωπα ρε φίλε, αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι ληξιαρχείο ρε φίλε». Μετά από τη συναυλία των Pet Shop Boys. Πήγε 8:30, έλα ρε γαμό το τιουτιουτιουβ, η ώρα στο free radio είναι 8:30, τουβ. Επειδή δεν μπορούσα να παίξω το σποτάκι σας, το διάβασα απ' έξω να το έχετε.
Πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε γεμάτη κέφι και ενθουσιασμό με το δικό σας το πρωινό. Περισσότερο το Σαββατοκύριακο έχουμε θεματολογία, έχουμε εξωτερικές ειδήσεις, έχουμε ζώδια, έχουμε σεξ. Πολύ σεξ. Πάρα πολύ σεξ. Μην κοιτάτε που σας το λέω όρθιος, είναι που πονάει ο κολθής του Σταύρου από τη συναυλία. Έχει πιαστεί ο γλουτιαίος του ο πάνω. Τώρα να κάθεσαι στο ένα πόδι να πούμε. Είναι τιμωρία αυτό το πράγμα για όσους πήγατε. Αλλά τέλος πάντων. Και για αυτό το λόγο θα πάμε να ακούσουμε λίγο Pet Shop Boys που μου αρέσουν εμένα, ξέρετε, και θα επιστρέψουμε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Ξεκινούσαν τώρα οι Pet Shop Boys και εμείς τους βλέπαμε και ακούγαμε αυτό τον ήχο.

0: πάμε όλοι μαζί τους στίχους από το τραγουδάκι. Δευτέρα κάτι έχω. Τέρμα, εντάξει. Όσο εξελίσσεται τη εβδομάδα θα το βελτιώνουμε κι εμείς. Εντάξει, μέχρι εδώ ξέρουμε. Αυτά, το χαλί. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρούλες που κάνετε εσείς. 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό. Και με την αγάπη σας μας φτάνετε σε δυσθεώρητα ύψη ακροαματικότητας. Είμαστε ήδη σε 4-5 σφιγμομετρήσεις. Ειδικά σε αυτή που λέει πόσο μπούκοβο βάζετε στα κεφτεδάκια, είμαστε πρώτοι. Το πόσο σεξ δεν κάνετε. Αντί να απαντάτε και να καρφώνεστε, παραπέμπετε στην εκπομπή και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε αυτούς που δεν ακούν ραδιόφωνο, παιδιά, σιγά σιγά περιχαρακώνουμε την επιτυχία, την έχουμε γύρω γύρω. Την έχουμε τεμαχίσει, δηλαδή ήταν μια μεγάλη επιτυχία και τώρα την έχουμε τεμαχίσει σε μικρά επιτυχίδια. Το οποίο είναι λίγο παράξενο, γιατί αν δεν τα δείτε κολλημένα στον τοίχο, κάποια στιγμή θα σας βγάλει μια παράξενη γεύση. Η γεύση της επιτυχίας που θέλουμε να διγευτούμε και εμείς. Να και η Γιούλα που λέει καλημέρα και φάτο αγόρι, φτιάξε μας τη διάθεση, λέει, και την εβδομάδα. Το ανέκδοτο μην ξεχάσεις να μας πεις. Εννοείται, το θυμόμουν στην αρχή της εκπομπής. Τώρα το έχω ξεχάσει, έχω πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα και με το σημείο Τζε. Που το έχω θυμηθεί στην αρχή της εκπομπής που είχα κάνει, νομίζω, το φέτος. Νομίζω φέτος είναι που κλείνουμε 30 years anniversary. Καταπληκτικό, είχα κάνει μια εκπομπή το 97 και θυμόμουν που είναι το σημείο Τζε. Έλα ρε γαμό, το τρέχα γύρευε τώρα να πούμε τέλος. Ήταν άλλες εποχές τότε, έχουμε μεγαλώσει αλλιώς. Έχουμε μεγαλώσει που τελείωνε το κακάο και μας βάζανε να πούμε μέσα στο γάλα καφέ. Πηγαίναμε σχολείο έτσι ρε. Καταπληκτικά είχαμε περάσει. Γιούλα μου, καλημέρα. Πέθανε η Γιούλα.
1: Α, τι, νεκρή? Όχι ρε φίλε. Εντάξει ρε Γιούλα, δεν πειράζει.
0: Μισό λεπτό είναι να προλάβουμε να φλερτάρουμε κιόλας. Ο ραδιοφωνικός χρόνος, ο πλούτος, τι, α, κάπου έκατσες. Εμένα θα φλερτάρεις, εμένα θα αγαπάς. Πού έχεις βάλει το Bluetooth, κοπέλα μου?
2: Έλα, σε ακούω τώρα.
0: Ναι, σε ακούω όμως χάλια, πρέπει να βγάλεις το σάπιο το δόντι αυτό, το Bluetooth.
2: Να κάνω.
0: Τι να κάνεις. Χαμογέλα βρε. Χαμογέλα, σκάσε ένα χαμογελάκι. Πόσο καιρό θα έχεις ακόμα τα δόντια σου? Έλα Γιούλα μου. Έλα, μπορείς?
2: Πες τα. Μπορώ, ναι.
0: Να το, μπράβο βρε Γιούλα. Μπράβο στη Γιούλα που μπορεί.
2: Τα
0: fair rest. Τι κάνεις? Πάλι πέθανε η Γιούλα. Γάμο, δεν πρέπει να κάνω πρώτη την έρωση γιατί... Έλα βρε Γιούλα μου. Μην πεθαίνεις βρε Γιούλα. Τώρα βρήκες. Δεν έχουμε και κόλυβα. Με τι θα σε κλάψω? Είχαμε ρεβίθια χθες. Θα σε κλάψω με τα ρεβίθια? Όχι ρε γαμώτο, στεναχωρήθηκα. Τώρα και για τη Γιούλα και γιατί όταν πεθαίνετε να πούμε χάνουμε τους ακροατές. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Μισό λεπτάκι να δοκιμάσουμε πάλι. Να δούμε αν όντως πέθανε ή αν είναι ζωντανή. Τέλος πάντων, παιδιά, πέθανε η Γιούλα και πρέπει να την εκλάψουμε με ρεβίθια. Άμα φάμε και πολλά, θα κλάψουμε ούτως ή άλλως. Θα αφήσουμε τα παράθυρα ανοιχτά την ώρα που κλαίμε τη Γιούλα. Ναι, να και ο Κώστας. Καλημέρα μου, σάτε μπιρμπιρούλι. What the fuck is the μπιρμπιρούλις, my friend Κώστας? I have never been μπιρμπιρούλις in my entire life. Εκτό αν έχει μέσα Σέξπιρ αυτό το εξαψόσπυρο, να πούμε το αγγλικό. Be or not be. Δηλαδή, ή αν θες να δούμε ποιος θα πάρει την μπάλα με το αχλάτσο, το be the be. Γιατί παίζαμε στην αρχή be, αλλά βλέπαμε το σεξουαλικό μας μέλλον και τελικά σταματούσαμε τον μπάσκετ. Δευτέρα σήμερα, λέει, με λίγο βιχαλάκι από την περασμένη εβδομάδα. Τα μπορντουροψάλιδα έχουν πάρει φωτιά, λέει, και καίγεται το θύμ μας. Καίγεται στην κυριολεξία. Εκεί που το έχεις τον μπορντου. Να το βγάλεις, παιδάκι μου, από εκεί κάτω. Είναι άσχημο, μη σου καίγεται, ρε. Έχεις και το βήχα μαζί, το σύχαμα να πούμε. Ένας πεθαίνει, τη Γιούλα πέθανε. Ο Κώστας οριακά ήταν, το δοκίμασε, του αρέσει. Ακριβώς όπως έχει κάνει και με το σεξ. Δηλαδή. Να, Ο Ιωάννης που λέει: είδα πλάνα από τη συναυλία των Foreigner το Σάββατο. Οι Foreigner, οι οποίοι αυτοί που ήρθαν, έχω μάθει εγώ από το Σταύρο ότι δεν ήταν οι Foreigner. Δηλαδή και εγώ μια φορά είχα καλέσει να πούμε την εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών της Φιλανδίας να έρθει για παρθρίζα στο σπίτι. Τις χωρίζω δια τρία να πούμε. Έτσι κάθε εξάδα μου δίνει διπλή ειδονή και έτσι αναπληρωματικές μαζί και τον προπονητή στο τέλος καθολώσει τόσο πολύ και τελικά μου ήρθε με μια σαύρα να πούμε γειτόνισσα που ήθελε ζάχαρη. Τι άλλη ζάχαρη, δεν έχει άλλη ζάχαρη. Έχεις φάει όλες τις πολυκατοικίες, δεν το βλέπεις. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί συναυλία hard rock συγκροτήματος με καρέκλες για τους θεατές. Το hard rock τους Foreigner. Ναι, το hard είναι σαν τη στήση του Μεσήλικα. Ναι, που λέμε τα ψέματα μεταξύ μας. Εκτός από τις καρέκλες, η συναυλία έγινε σε γήπεδο τένις. Δεν είναι παράξενος αυτός ο συνδυασμός, καθόλου παράξενος. Διότι μπορεί να μην μπορούμε να χοροπηδάμε, αλλά γιατί να μην σπάσουμε τα άλατα του σβέρκου. Το τένις, το οποίο είναι και ερωτικά καταπληκτικό, ειδικά το γυναικείο τένις. Γιατί όσοι παρατηρήσετε τώρα, θα δείχνει διάφορα τέτοια η ΕΡΤ 2 που τους πήρανε το μπάσκετ και δεν θα τη βλέπει κανένας. Θα δείχνει διάφορα τέτοια. Στο γυναικείο τένις λοιπόν θα κάθεστε σκαρφωμένοι στη μέση, αλλά δεν θα γυρνάτε το σβέρκο σας. Και είναι καταπληκτικό γιατί ακούς τακ, αχ, τακ, αχ, τακ, αχ, τακ, αχ. Και παιδιά είναι καταπληκτικό. Εγώ μετά τα 5-6 τακ να πούμε δεν έχει stop, αλλά έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Να και η Νάντια που λέει γλυκές και όμορφες καλημερίτσες. Μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, καλή βδομαδούλα με κέφι και ενθουσιασμό. Ωραία η πρωινή δροσούλα. Για σας τα κοριτσάκια είναι. Μας τα αγοράκια μας ξεφτιλίζει λιγάκι. Εσάς σας μεγαλώνει τη σταφίδα να πούμε που έσωσε κόσμο στην κατοχή. Μην νομίζετε. Κυνηγάγαμε τις σουλτανίνες να πούμε απελπισμένοι, ειδικά οι δοσύλλογοι και κάτι τέτοια που ήταν πολλοί κόσμος, παιδιά. Αλλά μισό λεπτάκι, γιατί η Νάντια δεν είναι μια απλή ακροάτρια σήμερα. Προέρχεται από τριήμερη εκδρομή. Το εκδροντόντ. Η μοριακά αριστοφανικό σήμερα. Λοιπόν, οπότε πρέπει να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες που είχε πάει με τις άλλες τρεις που είχαν περίοδο. Να δούμε αν ζει ο Παναγιώτης ή αν γυρνά ακόμα ο Κακοβουήρης με τα πόδια. Κατακόρυφο στην εθνική. Την παλιά κιόλας με τις στροφές. Κάνουν και τα έργα γιατί τώρα θα ξαναβάλουν το τρένο. Αυτό που δεν το παίρναμε και το σταματήσανε, τώρα το ξαναφτιάχνουν για να μην το παίρνουν και το ξαναστήσουν. Ω, τι φωνή είναι αυτή, αγορίνα μου. Νάντια μου, αγορίνα μου.
2: Ναι.
0: Μαν.
2: Ναι.
0: Πού είσαι, ρε φίλε. Τι κάνεις.
2: Εδώ, εδώ.
0: Τι φωνή είναι. Ω, τι έναρξη εβδομάδα. Θα πάνε σαν αδέρφια. Τάκ, οχ, τάκ, οχ. Έβλεπα αντρικό τένις τώρα. Τι κάνεις.
2: Καλά είσαι.
0: Εγώ καλά είμαι. Εσύ μην αφήσει τίποτα, καμία λεπτομέρεια απόξω.
2: Ήταν πολύ ωραία.
0: Α, και γιατί το λέμε τραγούδι, γιατί το λες από τη Ζάκυνθο, ο Καραγκιόζο.
2: Περπατάω ακόμα.
0: Περπατάς έχω ακόμα. Λοιπόν, σας παράτησε. Ναι. Σας έχει αφήσει να γίνει τα πόδια.
2: Ήταν πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Έχω να σου πω ότι πήγαμε στην παραλία Άκολη. Η
0: ναι, αλλά από τότε έχει μετονομαστεί. Από τότε που πήγες και εσύ έχεις γίνει.
2: Αντεβρέ.
0: Ναι, όχι. Δεν εννοούσα υπέρ, εννοούσα το ξέ. Δηλαδή έχει να κάνει με το τι πρόθεμα βάζουμε μπροστά. Στην Αιγύρα πήγατε για καφέ στο Πιθάρι.
2: Όχι, δεν σταματήσαμε τελικά.
0: Καλά, είστε μετά. Αυτού σου.
2: Θα σου πω. Τι? Γιατί σταματήσαμε πιο πριν για να κάνουν τα κορίτσια τσιγάρο γιατί δεν αντέχανε.
0: Ναι.
2: Σταματήσαμε άλλη μια στάση με το παιδί.
0: Δεν καπνίζετε μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Δεν καταλαβαίνεις. Δεν καπνίζανε, εγώ
0: φταίω. Καλά, δεν πει. Του είπε και εσύ, του είπε. Εντάξει, άμα θέλετε να καπνίσετε μέσα στο καινούριο με αυτοκίνητο και να βρωμάει μετά τσιγαρίλα, εντάξει, κορίτσια, κάντε το τσιγάρο σα. Τι.
2: Δεν καπνίζανε. Κάνανε μόνο. Πώς το λένε αυτό, που ατμίζουν η μία μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Μαγειρεύανε πίσω.
2: Θα ήθελα να κάνουν έξω.
0: Πόπο.
2: Ευτυχώς.
0: Καλά, άγιο ήρθα που δεν ήρθα μαζί σα.
2: Air-condition, κλειστά όλα και να καπνίζουν και εκεί μέσα.
0: Έτσι δεν γίνεται παλιά. Εμείς που τη δεκαετία που είμαστε, έτσι γινόταν.
2: Παλιά
0: και
2: δεν
0: χωρίς
2: air-condition. Αυτό ναι. Ήταν σαν τα παράθυρα.
0: Είχε όμως τους 74 βαθμούς Κελσίου που η καθαρή λαμαρίνα από τον ουρανό του αυτοκινήτου έβγαζε προς τα κάτω και έτσι πήγαινε στην εκδρομή σου σε αέρα και αντιστάσεις. Ήταν καταπληκτικό. Τέλος πάντων,
2: στους
0: και πήγες.
2: Πάνω κάτω.
0: Πήγες άκολη.
2: Τέλος πάντων, δεν σταματήσαμε. Πήγαμε, ήταν φανταστική. Ενώ όλη η άλλη περιοχή φυσούσε, εκεί η θάλασσα ήταν χάλια.
0: Ναι.
2: Εκεί ήταν
0: και πάει ανάποδα, να ξέρεις. Όταν φυσάει εκεί, δεν φυσάει στην τέμενη.
2: Ναι.
0: Και εσύ
2: αλλά ήταν πάρα πολύ κρύα, έτσι. Ναι, βέβαια.
0: Αφού ήσασταν και με περίοδο, όλες. Βάλατε το καμπόν.
2: Τώρα κοιτάνε ατομικές λεπτομέρειες. Κάποιες ναι.
0: Γιατί ήταν. Δεν τρομάξαν με τους λαγοκέφαλους.
2: Κάποιες δεν χρειάστηκαν. Είμαστε και σε περίεργες ηλικίες.
0: Ο γαμότο. Α, ήταν μία από τις τελευταίες. Άντε του χρόνου πάλι.
2: Οπότε, αλλά πραγματικά αυτό το τουρνουά έχει πολύ επιτυχία γιατί όποια μαμά και να μιλούσαμε.
0: Ναι.
2: Ήταν σε αυτή τη διάρκεια.
0: Ναι, ναι, είχε κλιμακτήριο.
2: Ένα Σαββατοκύριακο καθίσανε χωρίς τα παιδιά και ήταν πολύ
0: έτσι, επιτυχία. Έτσι, είναι πολύ όμορφο αυτό γιατί είναι, πήρατε, κάνατε προπόνηση ουσιαστικά για το τουρνουά των μανάδων. Των παιδιών που έχουν πάρει ήδη το πτυχίο τους και πάνε για μεταπτυχιακό, αύριο μεθαύριο, θα έχετε ακριβώς τα ίδια ορμονικά. Και περάσαμε υπέροχα. Ο Πάνος ο Κακομοίρης επιβίωσε.
2: Πολύ ωραία. Επιβίωσε. Ναι. Βρήκε και άλλες μπάδες μετά εκεί, είχε παρέα.
0: Και κλαίγανε όλοι μαζί.
2: Ήρθαμε τις μπύρες μας. Ναι. Μάλλον.
0: Είχαν κάτσει στην παραλία στο Αίγιο και κάνανε ό,τι κάνουμε στα Ζάρα που λέμε με τους αγνώστους.
2: Ναι, κάπως έτσι. Ήταν πολύ πετυχημένα. Όχι, ήταν ωραία. Μας έκανε δροσιά, πολύ ωραία εκεί που μέναμε.
0: Ναι.
2: Πολλούς καφέδες ήπιαμε, μας έφαγε η ζέστη. Εγώ κατακάηκα, έχω να σου πω.
0: Σοβαρά, είσαι κοκκινισμένη. Το πλαϊνούλι έχει αλλάξει χρώμα.
2: Όχι, εκεί κάτω δεν κάηκα.
0: Γιατί δεν κάηκα.
2: Λιώμη μου όμως.
0: Ναι, που κι εγώ σου λέω πιο ψηλά.
2: Αυτό. Κάηκα πάρα πολύ, δηλαδή δεν αντέχω την τσάντα μου.
0: Ωραία, πρέπει να κάνεις αυτό που κάνανε παλιά το Πατροπαράδο, γιατί παλιοί ξέρανε, δεν σαν τους τωρινοί.
2: Δεν έβαλα γιαούρτι.
0: Γιαούρτι θα βάλεις και με πέτσα από πάνω και να σου πω κάτι, να βάλεις και λίγο μέλι. Πάει.
2: Να πούμε μέλι. Ναι. Άκουσα μια παραγγελία, γιατί παραγγέλαμε καφέδες εκεί πολλούς στο γήπεδο.
0: Ελληνικό με μέλι.
2: Όχι ελληνικό, δεν το εσπρέσο με μέλι.
0: Και πώς διαλύεται το μέλι στο κρύο.
2: Δηλαδή,
0: δύο πράγματα ξέρω που στο κρύο νερό δεν διαλύονται. Το μέλι και η εξπερμάτωση. Θα πεις που τα ξέρω.
2: Τώρα μάθηκε τον καφέ.
0: Ναι. Φρέντο καπουτσίνο, the real shit. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πεις με τι. Εγώ έπινα παλιά ελληνικό με μέλι.
2: Αυτό λίγο το είχα δει από τη μαμά μου κάποια στιγμή. Τη λέω με τα καλά σου, τι πίνεις.
0: Όχι, είναι πάρα
2: πολύ. Μετά νομίζω έτσι τη ζάχαρη.
0: Ναι.
2: Όχι, εγώ δεν.
0: Είναι ωραίο να το δοκιμάσεις λίγο στη μαγειρική σου. Μπας και.
2: Σωθεί.
0: Ναι, λέω τώρα. Αλλά τέλος πάντων. Και περάσατε υπέρ. Το highlight ποιο ήταν. Κάνατε βόλτα αγκαλιά-αγκαλιά με το χεράκι-χεράκι με τον αγαπημένο και με τις άλλες μανάδες.
2: Ήταν από εκεί που μέναμε, ήταν πολύ κοντά στα Σελιανίτικα. Οπότε ναι, περπατούσαμε, τρώγαμε.
0: Πήγατε Σελιανίτικα. Δεν μου πες πού να.
2: Εκεί κοντά μέναμε.
0: Καμότε έπρεπε να σας πω πού να πάτε να φάτε την όπιτα.
2: Πες, εμείς κάτσαμε μόνο να φάμε όλα τα υπόλοιπα.
0: Έχετε αφήσει τα Σελιανίδικα σε φάση λιμού. Ήρθαν οι πεινασμένες με την κλιμακτήριο από την Αθήνα και τα Σελιανίδικα. Μέο 112. Όσοι είστε στα Σελιανίδικα, απομακρυνθείτε. Δεν έχει μείνει φαΐ. Δεν αφήσαν τίποτα οι έτοιμες για.
2: Τσιμπάγαμε, δεν τρώγαμε, δεν προλαβαίναμε.
0: Έτσι που το πες, νόμιζα ότι ήσασταν λίγο αξίριστες και να σου πω.
2: Όχι. Ναι.
0: Εκεί υπήρξαν και φλερτ που είδατε ανάμεσα, όχι σε σένα βέβαια, γιατί εσύ προστατευόσουνα, you were protected, αλλά ανάμεσα σε άλλες μαμάδες και στους μπαμπάδες είχαν, ας πούμε, γιατί θα
2: είχε. Όχι, αυτό ήταν ζευγάρια όλες.
0: Και όλοι παντρεμένοι είναι, δεν χωρίζει κανένας εκεί.
2: Εκτός από τη Σοφία που είχαμε μαζί μας που δεν είχε σύντροφο, όλες οι άλλες και όλοι οι άλλοι ήταν παντρεμένοι.
0: Η Σοφία δεν βρήκε ένα σύντροφο εκεί πέρα.
2: Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, ξέρεις. Γελάσαμε.
0: Είναι αυτοί στα Σελιανίτικα. Και φαΐ όχι. Δεν έχουν και ούτε δικηγόρους διαζυγίων. Δηλαδή να τους φάτε και το ψωμί τους ανθρώπους. Παιδιά, αν είστε δικηγόρος, καλύτερα μην πάτε Σελιανίτικα. Μην πάτε.
2: Αχ, ναι, μιλάνε έτσι εκεί. Έχει δίκιο τελικά.
0: Ναι, είναι το πιο λαλιά. Το έχω φάει στη Μούρη πολλά χρόνια. Ακόμα το τρώω. Είναι καταπληκτικό. Δεν είναι πολύ αντρικό αυτό που είπα, αλλά. Και τώρα η επόμενη εκδρομή πότε είναι.
2: Στις διακοπές τον Αύγουστο. Καταφύγουν.
0: Σου διακοπές.
2: Ναι. Τώρα δεν έχω κάτι άλλο.
0: Έχουμε κανονίσει, το ξέρουμε ή ακόμα είναι στο φλου.
2: Κοίτα, ψάχνουμε. Ναι. Απογοητευόμαστε σιγά-σιγά. Mm-hmm. Και μία-μία επιλογή απορρίπτεται. Τώρα που θα καταλήξουμε, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ξεχνάς τη θάλασσα. Το Ελλάδα 2,0 έχει απαγορέψει τη θάλασσα γιατί είναι γεμάτη λαγοκέφαλους. Και κάτι τουρίστες έρχονται και πλένουν τα χέρια τους εκεί πέρα και το γεμίζουν τουριστήλα, έχει αίματα, έχει κάτι τέτοιο. Οπότε να το προσέξετε λίγο αυτό. Και οπότε θα πάρετε τα βουνά.
2: Όχι, να μην πάρουμε να έχει πισίνες.
0: Τι να πάρετε, γυψίνες.
2: Να έχει πισίνα. Πρέπει να είναι βουνό.
0: Ναι, στην πισίνα να μην πας γιατί μπαίνουν μέσα και κατουράνε.
2: Και εκεί.
0: Στην πισίνα, εννοείται, η πισίνα είναι classic, κατουράω. Όχι εγώ.
2: Ήου.
0: Τι, νομίζω ότι δεν κατουράζει την πισίνα. Επειδή έχει το χλώριο.
2: Ελπίζω να μην κατουράνε στην πισίνα.
0: Αυτή η λογική, χλώριο και κατούριμα στην πισίνα που τον νικάει, μου θυμίζει τη συνταγή αυτό το σκατθίδι με φράουλες. Σάμα τις οι φράουλες θα υπερνικήσουν το σκατθίδι. Δηλαδή. Θα βρούμε ένα, θα ψάξουμε όλοι μαζί όσοι γνωρίζουν. Να, θα βάλουμε τον Κυριάκο που είναι εκεί στην Καλαμάτα και εκεί δεν του έχει αγγίξει τίποτα, να πούμε. Που έχουν
2: μα
0: και πισίνες.
2: Ωραία, είχαμε περάσει πέρυσι εκεί.
0: Ούτε στην Καλαμάτα θα έχει πλέον παραλία, γιατί και αυτό το πουλήσαμε. Το παραλιακό μέτρο που θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Θα φεύγουν από την Καλαμάτα και θα έρχονται εδώ στο Περιστέρι.
2: Να φέρει ο Δήμαρχος τότε θάλασσα σε εμάς.
0: Ναι, ο Δήμαρχος.
2: Ή να κάνει ένα waterfront park.
0: Ένα τέτοιο. Και να φεύγετε με νεροτσουλήθρα από τη Λένορμαν. Και να βγαίνετε στους ταξιάρχες πάνω στον Άγιο Βασίλειο, στο νεκροταφείο, θα είναι καταπληκτικό κατευθείαν. Δεν χωρίζει με στο διάστημα.
2: Φανταστικό.
0: Ναι, τώρα
2: εμένα
0: που δεν
2: πολύ
0: πηγαίνω
2: μου
0: άρεσε. Τέλος πάντων, άντε καλά. Και είσαι καλά τώρα.
2: Ναι, ναι. Και εγώ τότε δεν πήγαινα, να ξέρεις. Πρόσφατα
0: δεν πήγαινες νεκροταφείο.
2: Στο νεκροταφείο πήγαινα για άλλο λόγο, ναι.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν έμενα Περιστέρι, εννοώ πάντα.
0: Α, σοβαρά, είσαι, πάθος, είσαι ερωτική μετανάστρια.
2: Όχι, πατρικό την πομπά. Και εγώ μόνο όσο ζούσε ο παππούς και η γιαγιά πήγαινα, δεν έμενα Περιστέρι.
0: Πριν γίνεις Περιστεριώτισσα, πού ήσουν, πού μεγάλωσες, πού άνθησες.
2: Ηλιούπολη, σαν
0: σύντη. Και έφυγες από την Ηλιούπολη και πήγες στο Περιστέρι. Στεναχωρήθηκες τώρα, και εγώ, δηλαδή. Όχι ότι είναι ωραία τώρα και στην Ηλιούπολη, αλλά λέμε τώρα. Δηλαδή...
2: Όχι, η αλήθεια είναι ότι προτιμώ το Περιστέρι.
0: Α, δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καθόλου καλά. Στόκχολμ σύνδρομο.
2: Δεν σε έπεισα.
0: Όχι, καθόλου. Και εγώ, δηλαδή, άμα δω τουρίστρια βορειοευρωπαία με αυτά τα σμιλεμένα οπίστε και τέτοια, λέω όχι. Θέλω μια δικιά μας μεσογειακή να πούμε να θέλει τρεις ξαπλώστρες για την καθισιά της. Άμα πάει να ξαπλώσει, τη χώνει και το σκαμνάκι από δίπλα.
2: Αυτό έτσι.
0: Τι ωραία. Πάντως περάσατε καλά.
2: Τι ωραία. Περάσαμε ωραία.
0: Ναι.
2: Και τώρα έχω έρθει εδώ στη δουλειά και εντάξει, με περίμενε ένας χαμός και βαριέμαι.
0: Τι θέλουνε και αυτοί στη δουλειά. Πες τους πώς πέρασες, να πούμε. Πες τις λεπτομέρειες εκεί πέρα. Πες ότι.
2: Με είδαν απλά καμένη,
0: ναι,
2: και μαυρισμένη.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό σχολίασαν, ζήλεψαν και με παράτησαν.
0: Έτσι, σε έχουν κλειδωμένη εκεί πέρα. Να θυμηθείς να πεις να σε ξεκλειδώσουν πριν φύγουν όλοι. Ναι, γιατί θα μείνεις μέχρι αύριο.
2: Αυτό.
0: Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εύχομαι να περνάτε πάντα τόσο όμορφα. Στεναχωρήθηκα που δεν σταματήσατε στην Αιγαία, γιατί μου το υποσχεθήκατε. Και εγώ είμαι μη μου τάξης. Μου το υποσχέθηκες.
2: Είπες εδώ μεταξύ,
0: ναι,
2: δύο τα κορίτσια. Λέει, μα μας περιμένει, δεν θα πάμε.
0: Mm.
2: Και μετά δεν
0: εκεί πέρα, όντως υπάρχει ένα αποτύπωμα δικό μου κάπου. Δηλαδή, έχω κάτι τόσο πολύ που. Αλλά αυτά τα πράγματα που εμένα μου υπόσχεσαι να πούμε και κάτι, θα έρθω για καφέ στο πιθάρι στην Αιγύρα. Θα φέρω τις φίλες μου να κάνουμε το όργιο και κάτι. Όλο μου υπόσχεσαι και θα μάθω να μαγειρεύω. Τα θυμάσαι αυτά. Και,
2: θέλεις να κανονίσουμε να πάμε εκεί το πρώτο μας μπάνιο.
0: Εννοείται.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει. Που είναι και ζεστή η θάλασσα.
2: Όχι όμως τόσο κρύα, γιατί. Αυτό γιατί εγώ ξύλιασε. Στην άκολη.
0: Δεν ξύλιασε. Στην άκολη.
2: Είναι και εκεί.
0: Τώρα αυτό ακούγεται λίγο οξύμορο, αλλά.
2: Τι λένε έτσι την παραλία. Την παραλία εννοώ.
0: Τι λένε αφού πήγες. Τώρα οποιαδήποτε άλλη πάει εκεί αφού πήγες θεωρείται άκολη, είναι.
2: Έτσι κρύα όλα τα νερά εκεί.
0: Τι?
2: Έτσι κρύα είναι όλα τα νερά εκεί.
0: Ναι, ναι, εκεί η περιοχή το έχει. Παλιότερα, τώρα εντάξει, εγώ έχω να βουτήξω εκεί πέρα από τότε που είχα να βουτήξω. Αλλά όλα καλά.
2: Υπέροχα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσεις φιλιά σε όλους. Και δεν θα μου ξαναχαλάσεις το χατήρι. Ναι.
2: Όχι.
0: Άντε, εντάξει.
2: Ετοιμάσου. Άντε, το καλά. Σάββατο. Θες να σε πάρουμε μονοήμερη.
0: Ναι, ναι, ρε, εσύ. Ναι, αυτό ήταν το όνειρό μου.
2: Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
2: Και θα κάνεις εκεί το beach party σου.
0: Ναι, θα φέρεις κι άλλες πορνίδια να είναι όντως beach. Beach is party. Θέλω και την Άκολη και τη Χοντρό και την Ξέ, όλες φέρτες. Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καταπληκτικά περνάτε στη ζωή σας. Ωραία. Άγιο είχαμε εμείς. Λοιπόν, να θυμηθείτε να σας πω και για το. Να, εδώ η Ιωάννα που λέει καλή εβδομάδα, Αλέξανδρε, και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα από το όμορφο νησί μου. Ό,τι είναι εκατομμυριούχο. Ό, έχει δικό της νησί. Δικό της τώρα, εντάξει, έχει τους φαντάρους απάνω που θεωρούν όλοι φαντάροι ότι είναι δική τους η Ιωάννα. Οπότε δια της ατόπου θεωρείται έτσι γενικότερα χρησικτησία αυτή η κατάσταση. Συμβαίνει, το έχω δει εγώ και στο κτηματολόγιο που δεν το έχουν δει στο κτηματολόγιο. Έχει πάρα πολύ γέλιο. Η Γιούλα που λέει δεν μας θέλει, λέει, ίσως επειδή είμαι μπροστά σε αστυνομικό τμήμα. Περιμένω μια πελάτησα που πήγε να βγάλει διαβατήριο. Έλα ρε εσύ, είσαι μπροστά εκεί πέρα στα δίποδα μεθ. Μισό λεπτάκι, γιατί έχει πολύ σημασία. Δηλαδή είχα και εγώ χθες, ήρθαν εδώ ο Ανάρχας, πώς το λένε, Ραμόν, είχε διάφορα, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, πατάω το 3. Πατάω και το 13 για να δούμε εδώ πέρα αν θα πάμε κάλτσες στη Γιούλα στη φυλακή. Θα μου πείτε τι να τις κάνει. Ξέρω εγώ, μπορεί να χρησιμοποιήσει πώς είναι η υποστήριξη στο Wonderbra, που παίρνει ένα τηλέφωνο και λες Wonderbra εκεί. Παρακαλώ, σας υποστηρίζουμε με ό,τι έχουμε. Έλα, βρε Γιούλα μου.
3: Τι κάνεις?
0: Τώρα σε ακούω. Θα μιλάς λίγο πιο δυνατά.
3: Πόσο δυνατά θες να μιλάω?
0: Έτσι, ναι, να σε ακούω από το παράθυρο.
3: Θα ξεκουφάνω εδώ πέρα την κοπέλα με στα μάτια.
0: Δεν πειράζει, η κοπέλα έβγαλε διαβατήριο. Φεύγει με το καλό.
3: Όχι.
0: Θέλουμε και οι υπόλοιποι. Είναι ερωτική μετανάστρια. Έχει γνωρίσει κάποιον από το Γουαδακιδίρ. Κάποιον κτηνοτσούτσου δασίτριχο και παρατάει εμάς τους Έλληνες που είμαστε καλοί εραστές να πάει να φασώνεται με τους Γουαδακαρένιους.
3: Όχι, όχι. Τον έχει βρει τον άντρα της ζωής της.
0: Σοβαρά, εκεί είναι στο Γουαδακιδίρ ο άντρας της ζωής της με έντονη τριχοφυλία στο στήθος και κτηνώδεις σεξουαλικές επιδόσεις.
3: Όχι, όχι, εδώ μαζί της είναι. Όχι εδώ.
0: Είναι ο άντρας εκεί μέσα, έχεις μέσα στο ταξί αυτό με το δασίτρα. Να προσέχεις. Αυτοί οι Γουαδακιδιανοί είναι παράξενοι.
3: Το έχεις τερματίσει σήμερα, ε? Σ' ακούω.
0: Τι έγινε, είμαι καταπληκτικός σήμερα, δεν είμαι?
3: Είσαι...
0: Δεν μ' αγαπάς?
3: Άλλο πράγμα.
0: Ναι, άλλο πράγμα. Το δικό μου λίγο. Δηλαδή, επιτέλους κάποιο άλλο πράγμα. Γιούλα μου, παρατήρησα ότι είχες μια στεναχώρια το πρωί. Γιατί?
3: Όχι, ξύπνησα λίγο κουρασμένη.
0: Τι έκανες στον ύπνο σου, έτρωγες πάλι? Έκανες τις διαδρομές αυτές, ψυγείο, κρεβάτι, να πούμε, άμα τις ενώσεις βγαίνουν χιλιόμετρα ολόκληρα. Δεν είναι εύκολο.
3: Δεν ξέρω τι έκανες στον ύπνο μου, ξέρω τι έκανες στο Σαββατοκύριακο και πέθανε στην κούραση.
0: Τι έκανες στο Σαββατοκύριακο και πέθανες?
3: Δούλευα, μετά είχα πρόβα, μετά είχα συναυλία,
0: ναι.
3: Μετά είχα Eurovision δική μας. Άσε, περάσαν πολύ
0: τι
3: ωραία.
0: Τι Eurovision δικιά σας? Έβαψες το Θωμά?
3: Όχι, δεν τον έβαψα το Θωμά.
0: Τότε τι Eurovision αυτό, δεν έχει νόημα. Τι...
3: Κοίτα, κληρώσαμε κάποιες χώρες σε όλο τον κόσμο, τέλος πάντων, από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
3: Και βρήκαμε τραγούδια στο YouTube από αυτές και ναι. Κάναμε τη δική μας Eurovision και ψηφίσαμε κτλ.
0: Εσύ ποιο τραγούδησες?
3: Εγώ Ινδία. Όχι, δεν τραγούδησα εγώ.
0: Τι?
3: Άλλο η συναυλία δικιά μας, άλλη.
0: Δεν τραγούδαγες Ινδικό?
3: Όχι.
0: Αυτά τα Ινδικά είναι καταπληκτικά ένα. Γιατί το...
3: Βγήκε
0: το...
3: πρώτο, έχω να σου πω. Το Ινδικό μαζί με το Αφγανιστάν.
0: Ναι, αυτή είναι η εξέλιξη. Εμείς εδώ γερνάμε σαν Ευρώπη. Δεν έχει. Δηλαδή σε λίγο καιρό.
3: Στην Eurovision, αν είχε λίγο μέσα και άλλες χώρες από.
0: Δεν είναι. Άμα τους βάλουν, άμα βάλουν τους Ινδούς, δεν γίνεται δουλίτσα. Γιατί αυτοί δεν καταλαβαίνεις. Άμα δεις στο Bollywood, έχουν κάτι action thrillers. Ξέρω εγώ, μπαίνει ο άλλος να την εσφάξει, αλλά ξαφνικά πρέπει να βάλουν και ένα κομμάτι μουσικό. Και είναι ο άλλος την κατακρεουργεί. Και ακούγεται από ίσω. Και χορεύουν, είναι λίγο παράξενο.
3: Ούτε CGI, ούτε τίποτα έτσι. Αυτοί είναι εκατομμύρια.
0: Όχι, σφάζονται μεταξύ τους, είναι κομπάρσι. Δηλαδή ζητούνται κομπάρσι να πεθάνουν στα γυρίσματα της ταινίας. Είναι καταπληκτικό.
3: Είναι φοβερές οι ταινίες του Bollywood. Ναι, και εγώ.
0: Και εσύ τι τραγούδησες τελικά, τραγούδησες το Ινδικό?
3: Εμείς τραγουδήσαμε το Σάββατο με τη χοροδία.
0: Τραγουδάς συνταγές μαγειρικής. Τι είναι αυτό το πράγμα? Εσύ τι τραγούδησες?
3: Sold out η συναυλία, να σημειωθεί παρακαλώ.
0: Να σου πω κάτι, έχω καταστραφεί καλλιτεχνικά. Όσοι κάνετε.
3: Δεν
0: κάνετε
3: στα δικά σου θέατρα.
0: Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα?
3: Εγώ στο είπα την Παρασκευή, δεν θα μπορούσα να έρθω γιατί είχα γενική πρόβα. Δεν γινόταν.
0: Τέλος πάντων, γενική πρόβα η μία, γενική καθαριότητα η άλλη. Γενικά. Τέλος πάντων, και τι τραγούδησες? Είχαμε επιτυχία, σε κοιτάγανε από κάτω λάχνα.
3: Ναι, είχαμε επιτυχία. Απλώς δεν είχα μυστήρια και δεν μπόρεσα να έρθουν οι δικοί μου.
0: Τι δεν ήρθαν οι δικοί σου? Α, έτσι ναι, έχω και εγώ μια γκόμενα στο χωριό. Δεν την έχετε δει γιατί δεν είχε εισιτήρια και δεν μπορούσε να έρθει.
3: Έχει βγάλει κάμερα.
0: Τι, στα καμαρίνια που φασονόσασταν όλοι μεταξύ σας επειδή δεν ήρθαν οι δικοί σας και μπορείτε να βγάλετε τα μάτια σας? Τι τραγούδησες, Γιούλα μου?
3: Καμαρίνια, ήμασταν όρθιοι. Τραγούδησα Γιάννη Κωνσταντινίδη ή Κώστα Γιαννίδη. Είναι δύο ονόματα. Με το καλλιτεχνικό του, αυτά που έλεγε τα πιο σοβαρά τραγούδια ήταν ναι. Η Γιάννη Κωνσταντινίδη.
0: Τι είναι αυτό, γιατί δηλώνω μετά... άγνοια τώρα εδώ και.
3: Ωραία, εντάξει, λοιπόν, ναι. Θα σου πω τα πιο λαϊκά του που θα τα ξέρεις.
0: Τα λαϊκά θέλω, αυτά μου αρέσουν, δεν ξέρεις. Πες μου το. Λοιπόν, και ωραία, το λίγοντα να μου πεις, ναι.
3: Έχουμε το λίγα λουλούδι τη Γιάννη, θέλει στήλε μου και πάλι.
0: Και πάλι, φίλε μου, έλα ρε εσύ.
3: Ναι. Έχουμε το Τραμπ το τελευταίο. Έχουμε το
0: Τραμπ το τελευταίο. Δεν έχει πολύ διαφορά από το προηγούμενο. Το Τραμπ τα ίδια κάνει μεταξύ μας.
3: Εσύ πίσω από ένα.
0: Είπες περπάτα να προφτάσουμε το Τραμπ το τελευταίο.
3: Όχι, δεν είπα εγώ τέτοια πράγματα.
0: Τι είπες εσύ, τι κυνηγούσες, το κτέλ? Τι είπες?
3: Εγώ είπα το πιάνω πέτρες και λιθάρια. Δέρνουμε, σκοτώναμε.
0: Σοβαρά, και είναι αυτό, είναι ένα BDSM κομμάτι αυτό? Τι είναι ακριβώς?
3: Είναι πάρα πολύ καλό συνθέτης Έλληνας που φυσικά δεν τον ξέρει ο κόσμος γιατί ναι. δεν έχει μουσική παιδεία τέτοια.
0: Άσερε που θα είναι καλός, τους καλούς τους ξέρουμε. Είναι ο Καρβέλας, ο Φίβος, ο άλλος που είναι στο... Να σου πω κάτι, να βλέπεις Your Face Sounds Familiar. Έχουν μεγαλώσει πολύ τα αυτιά του Σάκη.
3: Καλά, είναι μια νταλίκα, θέλει να στρίψει τώρα. Με τίποτα.
0: Άκου τους βλαμμένους, παίρνουν αυτές τις νταλίκες που στρίβουν. Πάρ' την άλλη που πάει ευθεία, ρε, να πούμε. Πάρε να ευχαριστηθείς την άγνοια του προορισμού. Το ταξίδι πρέπει να ευχαριστιέσαι, όχι το εκεί που θα φτάσεις. Ηλίθι, άμουσοι νταλικέριδες.
3: Α, και για τη συναυλία των Foreigner, επειδή ναι. τραγουδίσε η πρώην μαέστρος μου μαζί με τον Τουρνά.
0: Ναι. Ήταν ο Τουρνάς και τραγούδαγε στους Forester.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα τα καρεκλάκια ήταν με ξαπλωμένη πλατούλα. Δηλαδή.
3: Ναι. Είχε πάρει ένας φίλος μου εισιτήρια και μετά διαπίστωσε ναι. ότι δεν είναι η Foreigner και είναι το group, το ξέρεις
0: το. Το έχω πάθει και εγώ ρε εσύ. Δηλαδή. Ξύπνησα το πρωί και διαπίστωσα ότι αυτή η θεογκόμενα που όλο το βράδυ φασωνόμασταν. Ναι. Από φήμες ήταν μπάζο του κερατά. Δηλαδή, α, το έχω πάθει εγώ το ίδιο πράγμα. Άσε με τώρα.
3: Άστα. Γενικά παίζει πάρα πολύ κοροϊδία σε αυτά τα πράγματα. Τι να σου πω.
0: Ναι, ρε γαμώτο.
3: Μάλλον τα ψιλοκοροϊδεύσαν γιατί πληρώσαμε. Όχι εγώ δηλαδή, αλλά. Τέλος πάντων, αυτοί που το διαργώνασαν πλήρωσαν δικαιώματα. Ενώ έχει πεθάνει ο κύριος ο συνθέτης.
0: Έχουν πεθάνει γενικά νομίζω, αλλά δεν πειράζει. Και νομίζω ότι θα πεθάνανε και μεριά από τους από κάτω, λογικά.
3: Οι συγγενείς του μάλλον θα ζήσουν.
0: Σίγουρα δεν φύγανε όσοι πήγανε. Δηλαδή εντάξει. Γιούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έπρεπε να μας πεις να έρθουμε στη συναυλία.
3: Όχι, δεν θα έλεγα ποτέ να πληρώσετε.
0: Όχι, εννοείται, γιατί θα ερχόμασταν. Να μας το πεις έπρεπε. Για να έχεις.
3: Προπίσω, την επόμενη φορά που θα κάνεις παράσταση, θα σου πω και εγώ το ίδιο, να ξέρεις.
0: Ναι, για, μου το πες. Ήθελα να κάνω και εγώ την 78η sold out.
3: Για μία ωρίτσα να πληρώσετε. Εσύ τουλάχιστον κάνεις μια παράσταση 4 ώρες, 5 ξεγκαγκανιαζόμαστε.
0: Ωραίο.
3: Και το ευχαριστιόμαστε.
0: Ναι, αυτή την επόμενη θα ξεγκαγκανιαστούμε να έρθεις και λίγο στο καμαρίνι όμως, γιατί ξεγκαγκανιαζόμαστε μπροστά στον κόσμο και δεν μπορώ. Θα έρθει και λίγο μέσα, εντάξει.
3: Μπορούσα, ήταν γεμάτο το καμαρίνι σου.
0: Ναι, ήταν γεμάτο από αυτούς τους παράξενους που περιμένουν, μπας και μπει καμία μέσα. Ναι, ναι. Γιούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Πότε είναι η σου, κάπου τώρα,
0: 4 Ιουλίου, θα κάνει πάρτι ο Τάκης για μένα.
3: Πότε, Σάββατο πέφτει, κρίμα.
0: Ναι, ναι. Τι κρίμα.
3: Δεν θα έχουμε εκπομπή.
0: Ναι, ρε γαμώτο, θα κάνω μία έκτακτη.
3: Μπράβο,
0: θα κάνω μία γενέθλια σαββατιάτικα, δεν θα έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Θα κάνουμε εκπομπές. Εντάξει.
3: Ωραία, να μας πεις τι δώρο θέλεις να σου στείλουμε.
0: Έλα τώρα, σταμάτα. Τι να μου στείλεις, να σου το κάνουμε, λέει ο κόσμος. Δεν λέει να σου στείλουμε. Τι θα μου στείλεις, να πούμε. Να, πάρε εδώ πέρα το κομμάτι από το puzzle με το Sherlock Holmes και να μου στείλεις την πίπα. Δηλαδή, τι να το κάνω, δεν στέλνονται αυτά, Γιούλα μου. Πώς θα μείνει άπιπος ο Sherlock Holmes, πώς θα λύσει το έγκλημα.
3: Αχ, αφήνω.
0: Ναι, και εγώ στο κλείνω στη μούρια γιατί περάσαμε τις 9. Γεια. Μουτς. Έλα ρε γαμώτο και περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν πειράζει. Θα επιστρέψουμε με περισσότερο κέφι, περισσότερο ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend. Οι γυναίκες με τα μαγιό. Οι άντρες με τα μαγιό δεν θέλουμε. Ούτε οι άντρες με τα γυναικεία μαγιό. Δηλαδή να τα χωρίσουμε λιγάκι. Μας κάνετε λοιπόν ad friend και τα λοιπά. Αλλά βασικά στέλνετε το μήνυμά σας. Έρχεται εδώ, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και για να δούμε τώρα. Ποια τεράστια μουσική επιτυχία θα παίξουμε για να πάμε στο break μας. Γιατί είμαστε τελείως εκτός ραδιοφωνικού χρόνου. Τι να παίξουμε τώρα. Τι να παίξουμε. Το ματάκια. Από την αντίθετη όμως.

0: Free Radio 98.1 3, 2, 1. Αυτό που σας έλεγα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, για ακόμα ένα πρωινό είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1, 98.1, 2, 1, 2, 1, που λέγαμε και πριν. Του Athens Free Radio, για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, αλλά δεν το ξέρετε ούτε κι εσείς. Οπότε είμαστε όλοι μαζί και τον εψάχνουμε για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Να, ο Ιωάννης που λέει παράξενοι συνδυασμοί part 2. Αυτό δεν ήταν όταν δεν είχε ξεπουληθεί η τέχνη στην εξουσία, κάτι τέτοιο. Ήταν ωραίο τότε. Μετά, πίσω από το αστυνομικό τμήμα που ανέφερε η Γιούλα, έχεις κάνει παράξενους συνδυασμούς πίσω από το... Δηλαδή εσύ με θαλαμοφύλακα, εσύ με... Υπάρχει Λούνα Πάρκ και το υπόγειο του τμήματος το χειμώνα μετατρέπεται σε στέρνα. Άσε μας Γιούλα, λέει, που δεν έχουμε μουσική παιδεία. Εμείς που έχουμε ακούσει, λέει, τον Βας, ο Παρασκευάς. Ιωάννη μου, πού ξέρεις ότι πίσω έχει μυστικιστικά τέτοια, η κύλη γη, η τρύπια γη, πώς το λένε, η κούφια γη. Τι αμούδσεν είσαι εσύ, Ιωάννη μου. Ξέρεις κι άλλα τέτοια μυστικά, βγαίνουν από εκεί οι βρύλ. Γιατί πάνε και βγαίνουν στα βρόνια πράστια, να πούμε ηλίθιοι, και καλά το ένα το βρυλίσει. Δηλαδή, to find the solution. Σαν περιοχή, ωραία ακούγεται, where do you live? Oh, to find the solution. Τώρα το λύσια. Πώς να το μεταφράσεις, να πούμε. Είναι αμετάφραστο, σαν το πατήσι. Μαντευτήκαν 5-6, δεν το πατήσια. Και είναι τόσο ηλίθια αυτή η τοπογράφη ή τόσο οξύμορα ηρωνική, να πούμε, στη δουλειά τους, που πήγαν και βάλαν την Κυψέλη στου διαόλου τη μάνα τα μελίσια. Τι βάλανε δίπλα στο πατήσι. Τι να φάει μέλισσα, ρε, με τι γεύση θα στο βγάλει. Από εδώ με γεύση έλατο, από εδώ με γεύση πεύκο και εδώ ποδαρίλα. Αυτά βρίσκανε, αυτά ρουφούσανε τα έντομα, δηλαδή. Τέλος πάντων, είναι τεράστια τα προβλήματα αυτά. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα, πασοκική δευτερούλα σήμερα. Και εγώ στο κρεβάτι μου, λέει, αλλά όχι κάμπια. Σοβαρά. Επιτέλους, έσπασε το κουκούλι, εκολάφθηκες. Παιδιά, δεν μας νοιάζει, σας το έχω πει σε τι είδος ανήκετε, αρκεί να μας ακούτε. Είμαστε ξεφτυλισμένοι για ακροματικότητα, δηλαδή από όπου και αν προέρχεται. Δεν μας νοιάζει καθόλου, αλλά πάμε να δούμε λίγο το ξεκοκούνινγκ. Να δούμε σε τι μετατράπηκε τώρα. Είμαστε, ναι, σε αναμονή. Μαρίτσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μαρίτσα. Σταμάτα.
1: Όλα μία από εκεί.
0: Από πού, από όλα τα υπόλοιπα. Έχει κόσμο. Έλα, Μαρίτσα. Καλημέρα όμω.
1: Έλα, σταμάτα. Πώ σταμάτα,
0: αφού έχω μπει στο όν τώρα. Πώ θα το σβήσω, δεν σβήνει το κακόβιρο.
1: Μην το σβήσει,
0: άστο στο όν. Όταν το αναμένω, φεύγουν τα κουνούπια, Μαρίτα μου, δεν το βλέπεις. Βγάζει αυτή την παράξενη την καπνίλα.
1: Θα σε χρειαστώ να μου τα διώχνεις, γιατί θες με φάγανε πια.
0: Ναι, ειδικά αυτά που μαζεύονται στην περιοχή του γλουτού, τα διώχνω, τους κάνω παπ κακό κουνούπι. Παπ κακό κουνούπι. Παπ κακό κουνούπι. Παπ, κακό κουνούπι. Ρε Μαρίτα, τι έχεις μαζέψει, κοπέλα μου. Παπ, κακό κουνούπι.
1: Έχει πολλά, έχεις δουλειά να κάνεις, ρε παιδί μου. Κάνε τις φορές, περίμενε.
0: Περίμενε. Μαρίτα.
1: Ναι.
0: Μπαϊγκόν. Μπαϊμ. Τι κάνεις.
1: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις.
0: Ακούγεσαι, πώς το λένε, αδιούχος. Ακούγεται αυτό το πράγμα, βγαίνει από τη φωνή,
1: ακούγεται,
0: να ξέρεις.
1: Ακούγεται, βγαίνει η πασοκύλα.
0: Ναι, μια πρασινίλα παντού. Ο ήλιος σήμερα ανέτειλε πιο πράσινος από ποτέ.
1: Και σήμερα και αύριο.
0: Πω, και από μεθαύριο δεν θα ξανείς άδεια ποτέ στη ζωή σου, αλλά...
1: Ναι, είναι δεν είναι Αύγουστο.
0: Α, θα στην κόψουνε.
1: Γιατί...
0: Δεν ξέρω, αλλά πλάκα θα έχει, νομίζω ότι δεν.
1: Έλα, σταμάτα. Όχι, να μην γίνει ανάκληση αδειών, δεν θα τα αντέξω.
0: Και το ίδιο πράγμα έχει πάθει και ένας φίλος μου που πήγε, να πούμε, και βγήκε με περιτομή. Δηλαδή και αυτού του θα στην κόψουμε. Δεν με πίστευε, να πούμε. Του λέω μετά, είδες. Και πώς ευχαριστιέσαι την άδειά σου, δηλαδή μην αφήσεις καμία ερωτική λεπτομέρεια απόξω.
1: Προς το παρόν είμαι εξαπλωμένη, δεν έχω σηκωθεί ακόμα.
0: Μάλιστα, έλα, στάξα. Μπορείς να σηκωθεί σήμερα, αισθάνεσαι, έχουμε χάσει τα...
1: Μπορώ να σηκωθώ.
0: Το να μπατάρεις και να πέσεις κάτω δεν είναι σηκώθηκα, ναι.
1: Αλλά δεν το κάνω.
0: Γιατί δεν είσαι πια κάμπια, θα πρέπει να πετάξεις και δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή. Αυτούς τους κακομύριδες, τους μπάμπουρες, τα ξέρεις, εγώ τους συμπαθώ πάρα πολύ.
1: Αχ, τους φοβάμαι.
0: Όχι, μα δεν πειράζουνε.
1: Δεν πειράζει, αλλά είναι μεγάλο και κάνει φασαρία.
0: Ναι, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αν δοκιμάσεις και εσύ τώρα. Που έχεις μεταμορφωθεί σε πετάλουδα να σηκωθείς, θα κάνεις ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι θα λιπορούνται.
1: Άμα θέλω, τώρα σηκώνομαι και χωρίς χέρια.
0: Σοβαρά, τα έχεις αφήσει και δεν χωράγατε όλοι μαζί. Τα βάζεις δίπλα μαζί με το γυάλινο μάτι σου, το ξύλινο πόδι σου.
1: Μαρίτα, το μασελάκι, μην το ξεχνάς το μασελάκι.
0: Διακριτικά, αλλά νομίζω την κάνεις σιγά σιγά. Δηλαδή θα γίνεις πιο οικία από ποτέ. Είπαμε να γίνεις οικία. Δεν είπαμε να γίνεις οικία.
1: Δηλαδή. Δεν άκουσα καλά, έχασα ένα τέτοιο ένα γράμμα και.
0: Μην χάνεις το γράμμα. Μην χάνεις το γράμμα. Δεν,
1: έχασα το γράμμα.
0: Έχω ένα άρθρο ειδικό, θα χρειαστεί τώρα να με βοηθήσει λίγο, αφού βέβαια μας πεις όλες τις λεπτομέρειες του ερωτικού σου Σαββατοκύριακου μαζί με ερωτικό ξύπνημα Δευτέρας.
1: Ήταν όλα. Πάρα πολύ ερωτικό το Σαββατοκύριακο, πάρα πολύ όμως. Το Σάββατο ο μπαμπάς μου είχε πάει στα Μετέωρα και εγώ είχα το σπίτι για μένα και έγινε χαμός.
0: Σοβαρά, έφερες όλους τους καλόγερους εκεί να μην συναντήσει κανένα, ναι. Ελάτε εδώ. Γιατί πήγες στα Μετέωρα?
1: Ενθουσιάστηκε, πήγε εκδρομή.
0: Τον βάλανε μέσα στο καλάθι.
1: Και βράδυ, αλήθεια.
0: Καλά τώρα Μετέωρα, βάλανε, το καταλαβαίνεις.
1: Το είδε το καλάθι. Ναι. Το βγάλε και φωτογραφία.
0: Καλά, άλλο από κάτω να πούμε. Κοίτα την ημερομηνία που είναι τραβημένη φωτογραφία. Άλλο,
1: δεν ξέρω, τις ανέβασε όλες τις φωτογραφίες δημόσια και τις είδα.
0: Σοβαρά, κοιτάνε το καλάθι του καλόγερου και του κάνουν like άλλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα έχω ελπίδες εγώ στην profile pic μου.
1: Έχεις πάρα πολλές. Και τέτοιο, πώς το λένε, πήγανε εκεί, τους άρεσε πάρα πολύ. Πήγανε μετά
0: στα βαρέλια αυτά τα τεράστια τα είδανε. Έχει κάτι βαρέλια που είναι σαν μεζονέτα. Ξέρεις, δεν σηκώνονται, είναι καρφωμένα κάτω. Έχουν κάτι καταπληκτικά.
1: Δεν μου είπε κάτι για τη βαρέλια.
0: Και έχει κάτι καλόγερους εκεί, δεν μπορεί να φανταστείς.
1: Είχε και καλόγερους και καλόγριες, λέει, αλλά δεν τους κεράσανε τίποτα.
0: Όχι, οι καλόγεροι ήταν σε άδεια. Ήταν εξοδούχοι. Είχαν πάει να καταθέσουν τα λεφτά τους τώρα για την αύξηση.
1: Έχει
0: χαρτομάνι να πούμε, έχει γραφειοκρατία.
1: Να τα πας στην Ελβετία, έχει κακό.
0: Έχεις καταλάβει ότι ο φάδερ έχει γκόμενα, εντάξει. Αυτά τα πήρα στα Μετέωρα στην Αυρό Ταβέρνα.
1: Αφού ήταν μαζί με το. Ήταν και ο φίλος του μαζί. Από την ταβέρνα μου φέρε παϊδάκια. Οπότε εντάξει.
0: Έχεις καταλάβει ότι ο μπαμπάς σου έχει γκόμενα που είναι μία από τα 7 αδέρφια, ναι. Δηλαδή. Και επειδή είναι 7 αδέρφια, κάποιος άλλος γουστάρει τον κολλητό του μπαμπά σου. Δηλαδή,
1: ξέρεις τι, δεν με πειράζει να βρει γκόμενα, να φεύγει πιο συχνά από το σπίτι.
0: Όχι, εσύ να πούμε. Αντί να του πεις, θα σου κάνω μια προσφορά τώρα για τον Αγιανή, το Ρώσο. Δηλαδή, έχει τέτοια, έχει tours. Κάνω μια προσφορά τώρα για τον Αγιανή, το Ρώσο. Δηλαδή, έχει τέτοια, έχει tours.

0: Και έβγαλα και το βρακί γιατί δεν θυμάμαι το μαγιό μου
1: αυτό το πράγμα.
0: Όχι, όχι, θυμήθηκα να θυμώσω το μαγιό μου.
1: Τελείωσες με τη γενική, λες. Α, με τη γενική συνέλευση είχατε στην πολυκατοικία.
0: Τη γενική καθαριότητα. Έλα. Τη γενική καθαριότητα, ποια είναι η δικιά μου, το μεταξύ ξεσκόνισμα, σκουπίσμα και σφουγγάρισμα. Δεν έχει σημασία.
1: Αυτό είναι υπερβολική ούτως ή άλλως καθαριότητα. Λέει, το λες σε άντρα, θυμάσαι. Ναι, που για μας γενική καθαριότητα είναι. Ωραία, φίλε, κολλημένη μίξα είναι αυτό. Χράτς, χράτς, έπεσε κάτω. Εντάξει, τέλειο, ωραίο.
0: Είμαι λίγο καλύτερη από άντρα εργένης εγώ στα οικοκυρικά, οπότε καλά το έχουμε.
1: Ναι, εγώ δεν έχει τύχει ποτέ να ανέβω για τα κοινόχρηστα και να τελειώσω με τη γενική συνέλευση καθαριότητας. Δεν μου έχει τύχει ποτέ. Γιατί δεν τα πληρώνω δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
0: Ναι. Και? Τι άλλο έκανα. Αυτά. Μετά το βράδυ πήγα στο Παλαιό Φάλιρο και δεν ακουγόντουσαν οι Pet Shop Boys. Κρίμα.
1: Ναι, δεν ακούγονται. Και αυτοί που πήγαν εκεί δεν ακούγονταν νομίζω. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει γιατί πήγαν. Γενικά οι Pet Shop Boys δεν ακούγονται.
0: Και... έχουν ένα τραγούδι που μου αρέσει ωστόσο.
1: Σοβαρά, ποιο?
0: Αυτό που λέει My Heart
1: Will Go On, είναι τη Celine Dion.
0: Όχι, όχι, όχι, ρε. Ένα beat, κάτι ότι η καρδιά μου χάνει ένα beat όταν σε βλέπω, όταν σε ακούω, όταν
1: my
0: σε heart,
1: εγώ δεν όχι, το ξέρω. My heart just misses a beat every time. Tun, tun, tun, tun, tun.
0: Αυτό
1: δεν είναι.
0: Νομίζω. Ναι, ναι, ναι, αυτό.
1: Αυτό σου αρέσει όσο μεγαλώνει, το αισθάνεσαι να έρχεται πιο κοντά, δηλαδή που έχει τη
0: δεν το ήξερα τώρα. Τελευταία το έχω ανακαλύψει. Δεν το ήξερα το τραγούδι. Εγώ τον Go West ήξερα.
1: Όποια τραγούδια με αρρώστια. Δηλαδή σιγά σιγά τα οικειοποιείσαι. I can't see the time και τέτοια πράγματα που όντως σιγά σιγά δεν βλέπεις.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Θέλω να πάρω και καινούργια γυαλιά. Τέλος πάντων, όχι, ήσυχα, δεν έκανα πολλά.
1: Μαζεύεστε απ' έξω από τη συναυλία και κάνετε κρυφό.
0: Όχι, δεν ήμασταν απ' έξω. Πιο μακριά ήμασταν. Απλά δεν ακουγόταν. Άλλες φορές ακούγονται αυτά. Τι να πάω να κάνω, πάρω ακούσω τους Pet Shop Boys απ' έξω.
1: Έλατε, οι άλλοι που πήγανε μέσα δηλαδή. Ναι, πολλούς άρρωστους.
0: Αν ήταν να πάω απ' έξω θα πήγαινα στο Nick Cave, δεν θα πήγαινα στους Pet Shop Boys.
1: Γιατί να πας απ' έξω από το Nick Cave, είναι 500 χρόνια σε δει ξαφνικά άνθρωπος να τρομάξει, είναι τα καλά σου, μην το κάνετε αυτό.
0: Γι' αυτό θα πήγαινα απ' έξω, για να μην με δει.
1: Α, οκ. Okay. Να πήγαινε στους άρρωστους Foreigner που είχαν πάει άλλοι τα καπή από κάτω και... Αλλά είχε και τουρνά από ό,τι έμαθα, οπότε εντάξει, είχε και λίγο... έπιασε και την νεολαία.
0: Την άνοιξε ο τουρνάς.
1: Ποια?
0: Τη συναυλία.
1: Έτσι που το πες, αγχώθηκα παλαβά για τις δικές μου ικανότητες. Τα 50 κλείνω. Δηλαδή το βλέπεις. Είναι τεράστιο πρόβλημα.
0: Είχες ένα άρθρο.
1: Είχα, ναι, εδώ το έχω μπροστά μου.
0: Α, ωραία.
1: Σταμάτα να το κοιτάς έτσι παράξενα. Είσαι έτοιμη?
0: Έλεσα, δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου που πάνω του. Είμαι πανέτοιμη, σηκώθηκα κιόλας.
1: Κοίτα, και εγώ που το κοιτάω τόσο καιρό, δεν πάω να το βλέπω έτσι.
0: Κάθομαι στο κρεβάτι μου, δεν είναι ότι σηκώθηκα και όρθια.
1: Α, αλλά... τι έκανε στη γυμναστική? Έλα, μία πάνω από τον καραπέ, κάτω στην καρέκλα. Ουφ.
0: Να σου πω κάτι, ναι. Το κάνω και πολύ άνετα, χωρίς χέρια. Δεν έχω καλούς φίλους από μέσα. Δεν μπορεί να με φαίνονται.
1: Έχω καλούς φίλους. Μαρίτα μου.
0: Αλέξανδρέ μου.
1: Μαρίτα μου.
0: Αλέξανδρε μου.
1: Τώρα θα σου ρίξω.
0: Ναι.
1: 10-1.
0: Ωρε φίλε. Έλα και είμαι ξεκούραστη.
1: Ναι. Και εγώ ξεκούραστη είμαι. 10-1 πράγματα θα σου ρίξω στη συζήτηση. Αυτό εννοούσα, ναι. Για τα οποία δεν πρέπει να ντρεπόμαστε στο σεξ.
0: Α, πολύ ωραία. Γιατί εγώ είμαι ντροπιάρα. Και τα χρειάζομαι.
1: Ντροπούλες.
0: Κάνα ντροπούλες. Έκανα παλιά όταν έκανα σεξ τώρα.
1: Και εγώ τις ντροπές τις έχω μαζί με το σεξ. Δηλαδή τώρα βγαίνω να πούμε με γυμνοτσούτσου στους δρόμους και λέω τι, αφού δεν θα σας γαμφεί ήμφι, τι κάνετε έτσι? Δηλαδή δεν ντρέπομαι καθόλου.
0: Λοιπόν,
1: πάμε τώρα για τις πρώτες ντροπούλες. Είναι αυτό που είμαστε εμείς τώρα, ερωτοτροπούμε εκεί στο καναπέ σου.
0: Ναι.
1: Εγώ κάτω από τον καναπέ γιατί δεν χωράω εσύ απάνω. Ωραία, και ερωτοτροπούμε τώρα στα μήνα. Ναι. Και ξεκινάμε τα μία από εδώ, μη με παρθένα. Μου λες εσύ αγορίνα μου, εγώ πρέπει να τα λέω αυτά. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε τώρα. Και κάνουμε.
0: Ανάλογα που πλησιάζω.
1: Την πρώτη μας. Παντού. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχει πάθει reverging. Και μετά από λίγο καιρό.
0: Είσαι refurbished.
1: Λοιπόν, και λέει, θα κάνουμε την πρώτη ντροπούλα για τους παράξενους ήχους.
0: Αυτά τα... Περίμενε, κάτσε, ακόμα ναι. Το ντροπούμε στον καναπέ. Δεν έχουμε ναι, ξεκινήσει.
1: Κάνει παράξενους ήχους ο καναπές, κάτι τσόνια να πετάγονται.
0: Α, οκ, okay, ναι.
1: Και... οι καμβίλες, ναι, πετάγονται. Ακόμα και στην πιο καυτή στιγμή στο σεξ εξακολουθεί, λέει, μια αρχαίγονη δραστηριότητα. Και οι θόρυβοι, λέει, που παράγονται δεν είναι πάντα τόσο ρομαντικοί όσο θέλαμε να είναι.
0: Εντάξει, ναι, τυχαίνει αυτό. Ότι ένα φλατς φλατς φλουτς φλουτς γκλουπ γκλουπ φρουπ φρουπ μπορεί να ακουστεί.

0: κάνεις άνθος αραβοσίτου. Γιατί κάνεις ακριβώς τους ίδιους ήχους. Μου ήρθε στο μυαλό η πιατέλα με το χτυπητήρι. Φλατ, φλατ, γκλουπ, γκλουπ.
1: Θα ήθελα λίγο τώρα να σου πω.
0: Λοιπόν, αφού ξεπεράσουμε τους παράξενους ήχους τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε για την ώρα που χρειάζεστε να ολοκληρώσετε.
1: Α, μάλιστα. Μας
0: πιάνουν ντροπούλες.
1: Πολύ, αφού, γιατί τα ντραπώ, γιατί θα είναι γρήγοροι.
0: Όχι, και εγώ θα είμαι γρήγορη. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσο γρήγορη θα είμαι και πάλι θα ξεκινήσει την ίδια συζήτηση. Αλέξανδρε, αυτά πρέπει να είναι δικοί μου οι διάλογοι. Έχω καβαλήσει όλο το. Δηλαδή, εγώ τώρα θα σε βλέπω σε ένα που κοιτά το ρολόι. Ναι, και θα σου λέω: μην κοιτά. Μην χρονομετρά τα μάτια.
1: Ο χρόνο είναι μια ανθρώπινη σύμβαση.
0: Ναι, ο χρόνο σου ξεκινάει από ρούκ.
1: Μην ανακατεύει.
0: Και. Λέει, υποτίθεται πως μια γυναίκα φτάνει σε οργασμό μετά από 10 με 20 λεπτά. 10 λεπτά δεν ξέρω, σε αέρα και αντιστάσεις είναι αυτό, το βάζουμε στο γκριλ, πού το βάζουμε 10 με 20
1: λεπτά. Ξέρω, μάλλον είναι χαμηλή, σε χαμηλούς βαθμούς την έχουν βάλει.
0: Πρέπει να το ανοίγω κάθε τόσο και λίγο να δω αν έχει ψηθεί 10 με 20 λεπτά.
1: Να το γυρίσεις και από την άλλη.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Και ένας άνδρας μετά από 7 με 14 λεπτά.
1: Α, οπότε πρέπει να συναντηθούμε κάπου στη μέση. Γιατί άμα ναι, είναι εσύ, στα 10 λοιπόν, εγώ και εσύ στα 7, δεν λέει.
0: Ξεκινάω εγώ από την ταράτσα κατακόρυφο. Έρχεσαι εσύ από την κάτω είσοδο κανονικά με τα πόδια. Και πρέπει να κάνουμε ντροπούλα. Πρόσεξε τώρα.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε ναι. να ζητήσετε κάτι.
1: Α, ωραία.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ντραπώ για να το ζητήσω ή πρέπει να μην ντραπώ.
0: Όχι,
1: και να το ζητήσω.
0: Το θες εσύ.
1: Θα κλείσω τα μάτια μου. Θα πω, να σου πω κάτι. Δεν ναι. σε κοιτάω. Θα βάλω το μαλλί μπροστά και θα πω να σου πω. Θέλω κάτι.
0: Έβαλες το μαλλί μπροστά.
1: Έβαλα για να μην φαίνομαι.
0: Αχ, σταμάτα. Τώρα είσαι πιο ποθητή από ποτέ. Έλα μου εδώ, Τσουμπάκα. Όχι, ρε παιδί μου. Θες διάφορα πράγματα και εγώ, ας πούμε. Θέλουμε να ζητήσουμε, αλλά ντρέπεσαι.
1: Α, ντρεπόμαστε.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Ωραία. Κάνε μου επιτέλους το σεξ.
0: Ναι, επιτέλους.
1: Τόση ώρα με τα λεπτά.
0: Σε τόση ώρα με το άνθρωπο αραβωσί του, τι θα γίνει. Τακ, τακ, φλουτ, φλουτ. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα μείνω ερεθισμένος μπροστά στο γιο της. Δεν είναι ωραίο. Εγώ θέλω να σου ζητήσω, ρε παιδάκι, να μαρίτα. Αν μπορούσα να έχω λίγο νεράκι.
1: Α, ναι, ωραία, ναι, ναι. Να σου φέρω. Ντρέπεσαι να μου ζητήσει νερά και έλα βρε μεταξύ μας τέτοιες ντροπές.
0: Ήθελα να σηκωθείς για να δω τον ποπό σου.
1: Έχει αυτό. Α, θα τον ντροπώ εγώ μετά να σηκωθώ. Θα κάνω ντροπούλες ναι, και θα βάζω το χέρι μου μπροστά για να μην βλέπει.
0: Μπροστά από τον ποπό σου δεν θα καλύψεις τίποτα. Δηλαδή.
1: Μην κρύβεσαι πίσω από τα δάχτυλα.
0: Ναι, εντάξει, μην είμαστε υπερβολικοί. Δηλαδή, να, ας πούμε.
1: Ωραία, θα πάρω το σεντόνι, ρε παιδί μου, και θα τυλιχτώ σαν τον Τουταγχαμών.
0: Ωραία.
1: Για να μην τον δει.
0: Θα σε αμφιβάλλει το σεντόνι, θα σε λε και σου έχουμε βάλει έμπρα μπροστά στη γάμπα. Δεν πάλι δεν. Λοιπόν, θέλω να σου ζητήσω και κάτι άλλο. Θέλω να κάνουμε αυτά τα κίνκι που έχω δει σε κατενίες.
1: Μην πονέσω όμως.
0: Όχι, δεν θα πονέσεις.
1: Α, εντάξει, θέλω... δεν πονέσω.
0: Όχι, τι να πονέσει, γιατί να πονέσει.
1: Να...
0: Ναι.
1: Εντάξει, άμα θες να με μαστιγώσει.
0: Όχι,
1: θα πονέσω.
0: Ρε, γιατί να σε μαστιγώσω. Μια χαρά το χτυπάς εκεί πέρα το άνθος αραβωσίδιο. Εγώ δεν πρόκειται, δηλαδή.
1: Θα με φημώσει για να μην μιλάω.
0: Ναι, ή να μην τρώω το άνθος αραβωσίδιο, να προλάβω κι εγώ. θέλω να κάνουμε το άλλο το κίνκι που το έχω δει. Χίλια συγγνώμη.
1: Α, πες μου.
0: Θέλω να σου καταφέρω και μία κατάσβερκα. Το έχω δει, το κάνουν στις πρωταγωνίες και τους αρέσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πρέπει να είναι πιασμένες αυτές. Πρέπει να έχει δυνατά το air conditioner στα γυρίσματα.
1: Έτσι
0: δεν ξέρω.
1: Φαίνεται. Ναι. Και με το τέτοιο, με το. Πώς το λένε,
0: με
1: ρε
0: το
1: παιδί μου, δεν έχω και λέξεις πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι με το. Δεν μπορώ. Με την ενέργεια που γίνεται τέλος πάντων, είναι σαν το tapping που κάνουν.
0: Ναι, ναι. Στο MMA αυτό.
1: Όχι, όχι στο MMA.
0: Πέφτει ο άλλος κάτω, τον πνίγεις και σου κάνει τάκ, τάκ, τάκ, μία στο σβέρκο. Finish him.
1: Για να ξυπνάς τα όργανα από μέσα.
0: Κατά...
1: Δεν ξέρεις το tapping που κάνεις μπροστά και πίσω, νεφρό και τέτοιο.
0: Από μπροστά είναι το νεφρό, από πίσω τι. Όλοι ξέρουμε τι είναι από πίσω.
1: Όχι, δηλαδή, πίσω όλοι. Νεφρό.
0: Να σου πω, έχεις παράλογες απαιτήσεις. Από μπροστά, όχι νεφρό. Αν φτάσω πάγκρεας, άγιο είχαμε. Νεφρό δεν φτάνω που να κουμπανιέσαι. Είσαι παράλογη σήμερα, δηλαδή ξέρω, η άδεια θα φταίει.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί
1: φαίνεται,
0: μπορώ εγώ να σου πιάσω τον νεφρό, δηλαδή. Μα είσαι με τα καλά σου. Εγώ θέλω το άλλο αυτό το τάκ τάκ τάκ και τους κάνουν και αυτές. Τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Ωραία, να το δοκιμάσουμε. Να σου πω, δεν το έχω δει, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ καν. Ούτε καν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια προοπτική. Αλλά άμα είναι να νιώσει εσύ καλά και να ξεπληθεί η ντροπή σου, το κάνω.
0: Να σου αρέσει και εσένα. Θέλω εκεί που θα πέσουμε στο τατάμι και θα ερωτοτροπούμε βάναυσα. Να δοκιμάσουμε, δηλαδή θα με πιάσει εσύ από πίσω, θα μου κάνει choking.
1: Α, ναι, choking. Ότι πνίγεσαι. Θα βάλω και το τραγούδι να ακούγεται.
0: Σου έχει κάτσει το σουβλάκι ολόκληρο στο λαιμό και μα παζανάζει. Είναι κίνκι αυτό.
1: Παίρνω από τη μύτη, δεν έχω πρόβλημα εγώ.
0: Παίρνεις και από τη μύτη, κανένα πρόβλημα. Όσο. Μια χαρά.
1: Όταν πνίγομαι.
0: Αυτό είναι επιθετικό marketing, μάλιστα μου. Λοιπόν, και θα έρθει από πίσω μου και θα μου κάνει το τσόκι. Και εγώ κάποια στιγμή που θα πνίγομαι και θα θέλω να με αφήσει γιατί θα λιποθυμήσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα γυρίσω
1: ναι.
0: Και θα σου καταφέρω τρία τάπ. Τάπ, τάπ, τάπ. Και θα ξέρει ότι τώρα άστονε. Τώρα. Τώρα δεν είναι πια μπλε.
1: Θα δώσω έλεος, μέρση.
0: Ρε, εσύ, καταπληκτικό. Και τι έχει το πρόγραμμά σου σήμερα, λοιπόν, αφού έχει άδεια.
1: Σήμερα έχω, όταν θα σηκωθώ, δεν θέλω να σηκωθώ ακόμα, αλλά
0: θα
1: όταν πανηγυρίσουμε. Θα σηκωθώ, θα πιω καφέ. Πανηγυρίσουμε.
0: Ναι.
1: Και έχω να καθαρίσω το μπάνιο, το μισό. Το μισό το κάνει ο μπαμπάς μου το δύσκολο, το εύκολο θα το κάνω.
0: Κάτσε,
1: εγώ.
0: Πώς το έχετε χωρίσει.
1: Κάνει εκείνο λεκάνε μπανιέρε και όλα αυτά που θέλουν τρίψιμο και τέτοια και είναι αντρικά.
0: Και εσύ κάνει το διακόπτη του ρεύματο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Την πρίζα.
1: Εγώ κάνω το ραφάκι με τα καλλιντικά μου που είναι πολλά
0: ναι.
1: Και σκονίζονται και όλο το. Και τον καθρέφτη.
0: Αν συνεχίσει ο μπαμπά σου να πηγαίνει αυτέ τι εκδρομέ που πηγαίνει εκεί που πηγαίνει.
1: Ναι.
0: Θα μειώνονται τα καλλιντικά σου, δηλαδή θα το δει. Και δεν κάνεις εσύ το δύσκολο, γιατί είναι η λεκάνη. Πιο δύσκολο είναι να κάνεις τα καλλιντικά. Μετά πρέπει να τα βάλεις σε αλφαβητική σειρά και τέτοια.
1: Πρόσεξε, τα βγάζω πρώτα επειδή είμαι ψυχαναγκαστική και θέλω να είναι με την ίδια σειρά που ήταν πάντα. Τα βγάζω πρώτα μια φωτογραφία έτσι όπως είναι και μετά τα βάζω στην ίδια.
0: Ο μπαμπάς σου κάνει
1: διάταξη.
0: Το ίδιο με τη λεκάνη.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Εγώ όπως τα βρήκα τα άφησα. Έχουμε διακοπή νερού εδώ και τρεις μέρες. Ναι, ναι. Έλα, Μαρίτα μου. Έχω έρθει στα μετέωρα να κατουρίσω. Ναι. Θα έρθω το βράδυ. Φιλιά πολλά. Καταπληκτικά περνάτε, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
1: Όχι, δεν φτάνει. Τον εφάγαμε όλοι. Νομίζω.
0: Ναι, και εσύ και από τη μύτη, από τα ρουθούνια. Δεν θυμάμαι, έπαιρνες αέρα που έλεγες. Φιλιά πολλά. Λεμούτς. Γιωμάτο Πασόκ, το μουτς με γλώσσα, με τέτοια, όχι τίποτα. Ναι. Πασοκόμουτσας. Καταπληκτικά περνάμε, αλλά έχει πάει 9:30. Έλα ρε γαμώτο, τι καταπληκτική είναι εκπομπή και σήμερα. Δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε γιωμάτη κέφι και ενθουσιασμό για το τελευταίο ημίωρο και σήμερα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Α, θέλει αυτή τη φωνή. Θέλει κρίση μέσης ηλικίας. Γκοργοντζόλα. Α, και Αλέξανδρος Πέτρακας φυσικά. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend και follow. Και like και share και retweet. Και γιατί να μην είμαστε και λίγο πιο παιχνιδιάριδες. Λίγο πιο τσουτσουτσουτσου. Α.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στον καταπληκτικό μας TVJ με το όνομα
1: Στραβόλεξο για δυνατούς αλήτες.
0: Οι κανόνες είναι απλοί, είναι simple. Δεν βάζουμε τσιμάν στα γεμιστάν, στα fielding tomatoes. Δεν βάζουμε δοντάτσα για την πονή. Και όποιος ξέρει την απάντηση πατάει τον κουμπί πιο γρήγορα τους άλλους και κερδίζει. Πάμε να δούμε ποιοι είναι οι δύο διαγωνιζόμενοι μας σήμερα. Who will compete?
2: Οι παίκτες μας για σήμερα είναι στην κόκκινη καρέκλα ο Νίκος Πετσούτσου, δημοσιογράφος, πολεμικός ανταποκριτής, ερασιτέχνης περισκόπιος σε υποβρύχιο, τράπερ και κάτοχος του δημοσιογραφικού βραβείου «Το πουλί του Τζερ».
3: Ναι, εδώ ο Νίκος Πετσούτσου. Γεια σου φωνή από το ηχείο. Σαβρά.
2: Στην μπλε καρέκλα η Σίλβια Μονόφριδη Ουνάρα, διευθύντρια καλλιτεχνικού ρεπορτάζ, μοντέλο, παρουσιάστρια και τυροκόμος και επίσημη διδάκτορ γευσηγνωσίας στο τμήμα δανείων της Τράπεζας Σπέρματος.
3: Καλησπέρα, τώρα υπερβολές. Μια άποψη δίνουμε.
2: Καλή επιτυχία σε όλους.
3: Thank you baby. Σαύρα. Ναι, με τον καλό λόγο στο στόμα να μείνεις, άμα βγει τίποτα άλλο από εκεί.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε τον Jay μας. Παίζεται για 8.000 ευρώ. Η ερώτησή σας, your question, είναι η εξής. Ποια είναι τα πιο διάσημα τρία...
3: του Καράμπελα. Νίκος Πετσούτσου, γνώση σε γκίζει. Σιγά μην είναι του Καράμπελα. Αυτό είναι δημιούργημα του marketing. Του Μίτσου είναι, όλοι το ξέρουμε αυτό.
2: Καλός είναι ο Μίτσος, κοπελιά. Αλλά αυτός τρώει ανανά και του μυρίζουν σουτζούκι. Πιο νόστιμος από όλους είναι ο Λαβρέντης.
4: Γνώμη μου.
2: Αλλά είμαι γεσφατωμένη.
3: Ένσταση. Η Σαύρα έχει άποψη. Παίζει και το ηχείο τώρα. Σαύρα.
0: Εννοούσαν τα τρία κορυφαία στοιχεία του περιοδικού πίνακα της σημείας του Πανεπιστημίου του Ματσατσούτσετσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσι
3: κάλιο. Το μοβ. Είναι αυτό ή το διοξίδιο του θείου. Νίκος Πετσούτσου. Εγγύηση χημικός μηχανικός του
4: Κολούμπια.
3: Ενεργά τα συνεργά ανιόντα. Και τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 217-77-77-77. Δεν θυμάμαι, για ξερατό εκεί πάτε. Από χημεία, εγώ αυτά ξέρω. Και από διοξίδια ξέρω μόνο τη θιά του.
5: Καλώς τον Οστράδαμο και τη Μαντάμ Κιουρί. Εγώ επιμένω στο διοξίδιο του Λαβρέντη. Όλο διοξίδιο Λαβρέντης μου.
3: Τι θα γίνει ρε εκπομπίκο εκπομπίκου. Θα μας τρώει το γούφερ τις απαντήσεις τώρα. Και σιγά το γούφερ. Έχει τα μπάσα χαμηλά και άμα κρίνω τα βυζιά θα είναι ακόμα χαμηλότερα. Καλά σε λέει Σαύρα η τυροκαυτερή με χωρίστρα από δίπλα.
5: Δεν θα πέσω στο
4: επίπεδό σας.
5: Μαλά θα λύνει.
0: Πολύ φοβούμεν, έχω μεγάλο φιάρ ότι έχετε χάσει όλοι αυτόν τον γύρον.
3: Εγώ δεν θέλω γύρο. Πάρε κεμπάπ, Νίκος Πετσούτσου. Γευσηγνώστης. Εγώ προσέχω τη διατροφή μου. Δεν θέλω γύρο. Θέλω ένα διπιτό με αλάτωτη πίτα. Χωρίς μέσα να έχει κρέας, χωρίς πατάτες, χωρίς ντομάτα, χωρίς κρεμμύδι, χωρίς τζατζίκι. Σαν να μου πετάτε ένα ψητό φρίσπι τα τρώω.
5: Παιδιά, εγώ μόνο μια σαλατούλα αν παραγγείλετε. Κάνω δίαιτα κέτο. Θα φάω και το φαΐ του Πετσούτσου, θα φάω και τη σουνάρα.
3: Εκπομπικό, θα τη το φάει λέει. Το έχω δει αυτό σε ένα βιντεάκι στο YouPorn. Εκπομπικό, πάρε όλο τον κατάλογο. Μαλάκα.
0: Πάμε στην δεύτερη ερώτησή σα, το Your Second Question, για 365.000 ευρώ. Είναι πολλά τα ευρώ. Δεν έχει και λίμωξη στο τέλος, Cyprian Boy stand-up comedian. Λοιπόν, καλείστε να απαντήσετε στην εξής question. Πότε χρησιμοποιούμε την έκφραση the expression? Θέλω να ευχαριστήσω κάθε έναν από εσάς προσωπικά και όλους μαζί.
3: Στο τέλος της παρτού. 3-3-3-3-3-3. Σας εκπομπικό. Άμα είναι για παρτούς. Ήρθε. Θα αναβάλω τζατζίκι τελικά. Μπορεί να μου τύχει ο βρικόλακας.
2: Από μπρος 10 ευρώ. Από πίσω 25 ευρώ. Από μπρος και από πίσω δώρο ντολμαδοπαρασκευαστής. Handjob 3 ευρώ. Blowjob 6 ευρώ. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 25%, χαρτόσημο 7%, απόδειξη ή τιμολόγιο κατόπιν συνεννόησης. Κυριακές και Αργίες είμαστε ανοιχτά.
0: Δυστυχώς ο χρόνος μας πέρασε, η εκπομπή μας έχει τώρα τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Να πάτε τώρα στο δίπλα στούντιο να μας πείτε τις εντυπώσεις σας. Your impressions.
1: Νομίζω άφησα πολύ καλές εντυπώσεις. Έπαιξα μαζί με μία σαύρα και ένα ηχείο. Είχα την ίδια ακριβώς εμπειρία που είχα σε ένα rave party στον Αμαζόνιο. Νίκος Πετσούτσου, ζωντανά από το Στραβόλεξο για δυνατούς αλήτες, πίσω στο στούντιο. Εντάξει, καλή ήταν η εμπειρία, αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί το λέμε κουμπότρυπα, αφού δεν αναφερόμαστε στην τρύπα του κουμπιού, αλλά στην τρύπα του παντελονιού που θα μπει το κουμπί. Άρα έπρεπε να το λέμε τρυπόκουμπα. Και το μιλήσαμε με την απορία τώρα.
5: Άντε τελειώνετε. Έχω να πάψω να είμαι ηχείο και να πάω να γίνω πολύ μπριζοσούκο για πλυντήριο, στεγνοτήριο και δονητή.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην νορμάλ ροή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Να, νορμάλ ροή, πόσες τα γονίτσα. Go, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 23 λεπτά πριν από τις 10, 23 λεπτά πριν να ολοκληρώσουμε και σήμερα όλοι μαζί. Μη σημαδεύετε οι μονόφθαλμοι, μη φαντάζεστε οι τυφλοί. Την εκπομπή, αυτό εννοούμε, στις 10 ώρα ακριβώς. Και μετά θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί. Θυμίζω, αυτή την εβδομάδα επιστρέφουν όλα. Και η εφορία και η μαλακφή. Ειδικά το ίδιο πράγμα μερικές φορές τα γυρνάει όλα πίσω. Έτσι μας κάνει και εμάς αυτή η εβδομάδα. Έχουμε αύριο το πρωί που έχουμε κανονικά τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Οι βραδινές μας εκπομπές αύριο το βράδυ, Τρίτη. Έχει μυθολόγιο, έχουμε μάθημα στις 10 η ώρα και την Πέμπτη στις 12 η ώρα ακριβώς. Έχουμε το «Έχω μία απορία». Καλημερίζουμε το φίλο τον Τζόρτζ. Πού ήσουν, ρε Τζόρτζ? Καλημέρα, Αλέξανδρε, τι κάνεις, μαγκάκο, λέει. Εγώ εδώ σπίτι, λέει, ρεπώ μετά από 2,5 μήνες σερή δουλειά. Πού σε, στα γκουλάγκ. Εντάξει, καλά έκανε και πήγε από του πρώτου, γιατί μετά σε λίγο καιρό θα παρακαλάνε, μην νομίζει. Βάλε λίγο χαλαρωτική μουσική να κάνω τη γυμναστική μου. Πες τον Ταύρο και βάλε με στις κληρώσεις για μια θέση στο στούντιο Κυψέλης. Κανονικά, λέει, την θέση. Μια θέση πάρκινγκ είναι καλύτερο για την κλήρωση. Ούτε στην παράσταση ήρθε ο Τζόρτζ. Ούτε, αλλά τι να τον κάνουμε. Ο Τζόρτζ είναι, παιδιά, από του πιο πολυταξιδεμένου, δεν κάνω πλάκα, ανθρώπου. Έχει πάει, έχει δει Iron Maiden παντού. Σε όλο τον πλανήτη. Πάνε και αυτοί βλαμμένοι και παίζουν παντού. Πήγαινε, ρε, να πούμε εκεί στη γειτονιά να μην ξεσπιτώνε το άνθρωπο. Έχει πάει και βλέπει γυναίκες σε τερματοφύλακες. Αυτές είναι το μεταξύ, τώρα είναι κοντά στην κλιμακτήριο. Πάει και βλέπει, να πούμε, άντρες. Γιατί οι άντρες την περνάμε λίγο πιο χαλαρά την κλιμακτήριο και εντάξει, να έχει λιγότερη γκρίνια. Πάει και βλέπει Μουντιάλ, κάτι τέτοια πράγματα. Δηλαδή πραγματικά έχει πάει σε όλο τον κόσμο. Προσπαθούμε και εμείς, του βρίσκουμε διάφορα γεγονότα να σκοθεί να φύγει, να πούμε, γιατί γυρνάει κιόλας. Αλλά τέλος πάντων. Γεια σου, ρε Τζόρτζ. Και ο φίλος ο Κρις που λέει: «Κουμπαρέ μου, να μου κάνεις καλά, θα ξεράσουν, Κρις μου, γιατί κάτι με έχει πειράξει αυτό το, τον καφέν». Ο οποίος είναι μπεζ ουσιαστικά, γιατί έχω βάλει παραπάνω γάλα, αλλά τέλος πάντων. Ο Σταύρος, ο οποίος, παιδιά, δεν ξέρω, Σταύρο μου, έχεις κερδίσει το Τζόκερ, έχεις πάθει κάτι? Έχεις μπει στο Time Portal και έχεις βγει άλλη εποχή, γιατί πάει όλο σε συναυλίες. Δηλαδή, με ξέρεσαι να πληρώνει το εισιτήριο. Έχεις βγει κάποιο τρίκ, πας από έξω να πούμε σε βλέπουν έτσι και σου λένε: «Α, το κακόμοιρο, άστο μωρέ να περάσει». Γιατί άμα είναι να έρθω κι εγώ. Γιατί θα αλλάξει τελείως. Θα λένε: «Α, τους κακόμοιρους, άστους μωρέ να περάσουν». Δηλαδή, ο ενικός από τον πληθυντικό. Έχει μεγάλη διαφορά ο ενικός από τον πληθυντικό. Ο πληθυντικός, δεν ξέρω, έχει σπόνσορες, τι γίνεται, χρωστάει πουθενά? Γιατί επειδή είναι πληθυντικός, λογικά θα είναι περισσότερα. Αυτό εννοώ. Να και ο Κώστας, λέει, φοβερός ο φίλος μας ο παρουσιαστής. Ενώ ο Νίκος Πετσούτσου παραμένει σταθερή και διαχρονική αξία. Ο Νίκος Πετσούτσου, ο οποίος θα έρθει προς το τέλος των εκπομπών μας, κάποια στιγμή στο τέλος Ιουλίου, για να μας προλογίσει και φέτος το καλοκαίρι. Θα είναι εδώ στην εκπομπή μας. Θα χρειαστεί και η δικιά σας η αρρωγή, η βοήθεια. Θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Να και ο Πάνος, ο κακομοίρης ο Πάνος. Θυμίζουμε, πήγε με τρεις σε κλιμακτήριο διάγουσες εν τούτης περιοδεύουσες συνεπιβάτηδες για καταπληκτική διαδρομή από την Αθήνα στο Αίγιο. Αυτές, αυτός είχε βγει, που είναι κάπου στην Κινέτα και απλά το όσπροχνα από πίσω, σου λέει: «Χίλιες φορές θα γλιτώσω και τα κάψω». Καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα, καλή εβδομάδα. Δουλειά σήμερα μετά από ένα γαμθήν τρίμερο. Τα μάθαμε όλα πάνω. Μάθαμε και για την άκολη. Μάθαμε ότι έχουν πιάσει δουλειά οι ταμπελατζίδες του Αιγείου, καθώς από τη στιγμή που τις πήγες αυτές και τις τρεις εκεί, το αλφα το στερητικό σηκώθηκε και έφυγε. Τα μάθαμε όλα, ήσουν καταπληκτικός. Τι ώρα έχει πάει? Είναι 9:40. Ωραία. Μισό λεπτάκι, θα πατήσω το 3 και το 13 και θα συνεχίσουμε με το δικό σας το πρωινό, τη δική σας την καθημερινότητα. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνείτε εδώ με την εκπομπή μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Βρίσκεται εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και τα λοιπά. Και πάμε να πάρουμε μια πιο αντρική, έτσι, γεύση έναρξης εβδομάδα. Όχι στο overdose, μην πάθουμε και τίποτα, να μάθουμε και ξερνάμε, φτύνουμε τρίχες ανάμεσα τα δόντια και τέτοια, λιγότερο. Ιωάννη μου, καλημέρα.
1: Έχει πάει 9:40.
0: Σε ευχαριστώ Ιωάννη μου, φιλιά πολλά, γεια. Γιατί δεν δούλευε το ρολόι και λέω δεν παίρνεις μία τον Ιωάννη.
1: Εγώ κάνω, ναι. Κάνω για ρολόι, για τον Big Ben κάνω έτσι όπως είμαι ακόμα.
0: Για ρολόι κάνεις. Να βαράς κάθε τέταρτο. Τις αντοχές δεν θα έχεις. Ναι. Παλιά τις είχες έφυγος.
1: Τα κατούκα. Όχι, αυτό είναι από άλλη εκπομπή. Είναι από άλλη εκπομπή. Είναι από κάτι Θεσσαλονίκιους. Ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Παλεύω εδώ πέρα στο υπνοδωμάτιο σήμερα. Κάνω κάτι αλλαγές.
0: Αλλαγές στο υπνοδωμάτιο. Αυτό είναι καταπληκτικό που κάνεις.
1: Είναι. Γιατί δεν.
0: Ναι. Τι δεν σε βόλευε, τι είναι αυτό που ήθελες
1: να κάνεις? Θα σου πω. Λοιπόν, μέσα λοιπόν στην ντουλάπα υπήρχε ένα κενό. Όχι μεταξύ σειρμού και αποβάθρας, ένα κενό σε ύψος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ας πούμε τα συρτάρια και ναι. Από πάνω έχει ένα κενό. Υποτίθεται για να κρεμάς. Εγώ δεν έχω πολλά ρούχα να κρεμάσω.
0: Τι δεν έχεις ρούχα?
1: Και πήρα το κομμωτήρα. Δεν έχω πολλά ρούχα. Οι ντουλάπες
0: ναι.
1: Με εξυπηρετούν. Έχουν αρκετό χώρο.
0: Τι είσαι, ακαμάτα από αυτές που τα κρεμάνε απ' έξω στη λάμπα, στο λαμπατέρ, όπου βρίσκουν?
1: Να είδες, ήθελα να σου στείλω φωτογραφικό υλικό, αλλά ναι. Δεν το σκέφτηκα εγώ, γιατί έχει συνεπάρει η δουλειά.
0: Ναι, εγώ δεν ήθελα όμως, δηλαδή καθόλου, και δεν θα τα βρούμε στη μέση.
1: Δηλαδή, τώρα θα χρειαζόμουν τη βοήθεια της Μαρίτας
0: ναι.
1: Σε κάτι, μια και είναι έτσι τακτική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω μεταφέρει τους δίσκους από ένα σημείο σε ένα άλλο.
0: Τους φωτογράφησες πριν?
1: Δηλαδή, πώς?
0: Τους φωτογράφησες πριν?
1: Όχι. Να, γι' αυτό είναι. Γι' αυτό είναι.
0: Ανεπρόκοπη.
1: Θα ήθελα να μου τους βάλεις είδος μουσικής, χρονολογία. Αν και σε αυτά είναι καλύτερο Σταύρος. Άρα πρέπει να φωνάξω το Σταύρο στο σπίτι να μου κάνει.
0: Άμα φωνάξει και το Σταύρο στο σπίτι, κλείστε και την πόρτα. Τώρα είναι και βαμμένος, είναι ακόμα από τη συναυλία. Να το προσέξεις λίγο, γιατί είναι η διάθεση.
1: Βαμμένος γιατί είναι?
0: Πήγε Pet Shop Boys. Τι θα πάει να πούμε? Ήρθαν οι άνθρωποι να πούμε τόσα χιλιόμετρα εδώ πέρα. Να πάμε κι εμείς απεριποίητοι.
1: Οι Pet Shop Boys τι είναι, σαν τους Kiss?
0: Όχι, δεν είναι τέτοιο βαμμένοι. Είναι βαμμένοι πιο χομπίστικα. Οι άλλοι βάφονται επαγγελματικά. Εν τω μεταξύ και οι Kiss τα πολλά τα λεφτά τα έχουν βγάλει, ξέρεις, από lunch boxes, από κάτι ποτήρια, από κάτι σερβιετάκι, από κάτι βρακιά. Δεν τα έχουν βγάλει από τους δίσκους. Είναι καταπληκτικό, αλλά τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, που λες. Και πήρα λοιπόν το κομωδίνο που έχω δίπλα μου στο κρεβάτι και το έβαλα σε αυτό το κενό που υπάρχει.
0: Πήρες το κομωδίνο και το βάλεις μέσα στην ντουλάπα.
1: Και θα πάω να αγοράσω ένα τραπεζάκι για να βάλω ένα πορτατίφ από πάνω και θα φέρω λίγο το κρεβάτι λίγο πιο.
0: Να το βάλω όλα στην
1: ντουλάπα. Όχι, γιατί θέλω να πηγαίνω γύρω-γύρω από το κρεβάτι, τουλάχιστον τις τρεις πλευρές, να τους σκουπίζω και να σουγκαρίζω και από την τρίτη πλευρά.
0: Αυτό είναι το Ιωάννη που έγινε τώρα, να πούμε έτοιμη για γάμο, έτοιμη να ανοίξει σπίτι, έτοιμη να βρει έναν άντρα και να σου κάνει 15 παιδιά. Άσε μας ρε Ιωάννη που σε έπιασε τώρα νοικοκυροσύνης να πηγαίνει.
1: Προτιμώ να μείνω στο άτος από το να βρω άντρα και να συζήσουμε
0: μαζί. Άσε με τώρα, εντάξει, τα πάνε κι άλλοι αυτά.
1: Τα πάνε κι άλλες.
0: Και μετά βέβαια, αφού τίγκαρε η συναυλία των Pet Shop Boys, δηλαδή κάποιοι από αυτούς τα έχουν πει αυτά, αποκλείεται δηλαδή όλοι.
1: Είχα ξεχάσει ότι αυτή η Forrester δεν είναι Forrester, είναι Λαντανίβα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυθεντική.
0: Και μην συγκρίνουμε τώρα. Το Forrester μπορεί να έχει αργά το απλό, όχι το τέτοιο, αλλά το Niva περνάει εκεί που περνάει. Το Forrester ούτε μεταξόνιο έχει, ούτε τους προβόλους έχει. Τώρα μη χες,
1: εντάξει. Έχει μία άνεση. Ναι. Όχι, μην τα παίρνεις.
0: Ωραία, το αγαπάμε.
1: Τα παίρνεις γιατί σ' αρέσει. Σ' αρέσει όταν τα παίρνεις γι' αυτό.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, τι ήθελες να με ρωτήσεις?
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, από πότε σκουπίζεις τις τρεις μεριές του κρεβατιού? Η μόνη περίπτωση αυτό να το θεωρήσω normal, εσύ σαν εργένης, είναι να σκουπίζεις τις τρεις μεριές του κρεβατιού στη μία μεριά του κρεβατιού. Αυτό ναι, να το καταλάβω.
1: Πρόσεξε, θα σου πω κάτι. Ναι. Θα σου πω κάτι. Το κρεβάτι έτσι όπως ήταν στη γωνία τώρα, καταλαβαίνεις ότι η μία γωνία είναι στην τυχοποιία και η άλλη γωνία είναι ελεύθερη για να τις σκουπίζεις. Τι συνέβη όμως?
0: Τι συνέβη?
1: Επειδή αυτό το κρεβάτι ήταν μέσα στο σπίτι, το οποίο τον νοικιάζω και ήταν επιπλωμένο.
0: Εσύ συνήθως μάλλον τα βγάζετε έξω τα κρεβάτια, κοιμόσαστε, ας πούμε.
1: Όχι, θα σου πω, θα σου εξηγήσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλλον επειδή οι αντοχές των σουηδικών επιπλοποιών δεν είναι για το κορμί μου,
0: ναι.
1: Άρχισε το κρεβάτι σιγά σιγά να στραβώνει.
0: Να στραβώνει. Πάλι απάνω μου θα έρθει να κάτσεις. Πλύνε κανένα πόδι γελί. Αυτό είναι να στραβώνει.
1: Ναι. Άρχισα δηλαδή να. Ναι, άκουγα πολύ κρακ, κρουκ και συνειδητοποίησα.
0: Έχεις κάνει το σεξ πάνω σε αυτό το κρεβάτι?
1: Όχι ακόμα.
0: Μη σου τύχει. Ειδικά αυτή τη στιγμή το κρεβάτι νομίζω μας παρακαλάει.
1: Τέλος πάντων, συνειδητοποιώ ότι από την μία πλευρά, την ελεύθερη πλευρά που σκουπίζω και σκουγκαρίζω, έχει κάνει μία κοιλότητα το ξύλο και αρχίζουν και φεύγουν οι τάβλες
0: του πατάτου. Μη σπρώχνεις εκεί ρε Ιωάννη, δηλαδή ξέρεις θα κάνεις. Θα δέσεις στο μεσαίο σου δάχτυλο ένα φιονγκάκι από κορδελίτσα. Θα είναι η υπενθύμησή σου ότι εκεί δεν σπρώχνουμε. Δηλαδή το έχεις παρακάνει κι εσύ.
1: Άκου τώρα να δεις ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ πήγα και πήρα κάποιες τάβλες από μονό κρεβάτι.
0: Τι πήρες?
1: Και τάβλες.
0: Μπράβο ρε εσύ.
1: TABLES. Ναι.
0: Και εγώ, Αλέξανδρος Πέτρατας.
1: Πέτρακας.
0: Ναι.
1: Και έβαλα τις τάβλες αυτές τη μία πάνω στην άλλη για να
0: υποστηρίξω. Για να μάθουν οι κάριες. Για να μάθουν. Κάριες, τάβλες. Ναι.
1: Λοιπόν, για να υποστηρίξω τη ζημιά που είχε γίνει στο κρεβάτι που είναι ακριβώς στην άκρη. Στην άκρη δηλαδή της κατασκευής. Ναι. Τι συνέβη όμως, επειδή έχω βάλει τις τάβλες, έχει κοπεί η πρόσβαση για τη σφουγγαρίστρα και την ηλεκτρική σκούπα να μπει από κάτω.
0: Όχι,
1: από το κρεβάτι για να μαζεύει.
0: Και βάζει τη σφουγγαρίστρα, Ιωάννη μου. Απάντησε τώρα και κέρδισε. Καταπληκτικό είναι αυτό.
1: Τα είναι προβλήματα τώρα.
0: Δεν είναι προβλήμα. Άμα τη συνηθίσει τις πρώτες 5-6 φορές είναι. Μετά νομίζω μπαίνει άνετα.
1: Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τραβήξω το κρεβάτι από τη μία την πλευρά που ακουμπάει στον έναν τοίχο, να το φέρω πιο έξω για να μπορώ να έχω πρόσβαση να μπαίνει σφουγγαρίστρα από κάτω από το κρεβάτι.
0: Τη σκέψη Α να αλλάξει κρεβάτι ή δεύτερο να σταματήσει να κοιμάσαι, σου έχει περάσει από το μυαλό αυτά?
1: Να σταματήσω, όχι ρε Άλεξα, να μην μου κόψει τον ύπνο.
0: Γιατί ρε?
1: Γιατί?
0: Και που κοιμάσαι, ξυπνά απότομα, είσαι από την ονείρωξη και τάκ βιάζει το κρεβάτι και το έχει κάνει κύλωμα. Δηλαδή δεν είναι ωραίο. Αυτό είναι τα έπιπλα μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, ήταν μέσα στο σπίτι.
0: Θα χρειαστεί να το πληρώσεις παιδάκι μου αυτό μετά. Θα σου
1: όχι,
0: πει,
1: ρε, εσύ.
0: Το χαλάσατε κύριε μου.
1: Το όχι, απλά όταν θα φύγω θα αφαιρέσω. Να μην φύγω, να κάτσω άλλα 3 χρόνια, ναι.
0: Πόσο θες, 3 χρόνια ξέρω εκεί?
1: Τουλάχιστον άλλα 3 χρόνια, ξέρω εγώ με 46 και 350 πες.
0: 46 και 49, αλλά μετράς
1: 49 ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: 3 χρόνια κλείνει το Μάρτιο του 27, αυτό θέλω να πω. Και 3 χρόνια έκανα τους δικούς υπολογισμούς χωρίς να γνωρίζει εσύ τις λεπτομέρειες.
0: Οκ, ναι.
1: Ναι. Εντά, άλλη μια καλό συνοικιαστής είμαι. Πληρώνω, ατάκα, όλα σωστά.
0: Καλά, εντάξει, ναι, καλά. Τι πληρώνεις?
1: 335.
0: Σοβαρά τώρα? Αυτά τα, τα ενοικιασμένα 2 τετραγωνικά στο Παγκράτη που έχεις, πού τα βρήκες? Γιατί τα ψάχνουμε κι εμείς. Τόσο δεν έχει το μείον 4 στο Παγκράτη? Τα 4-5 τετραγωνικά.
1: Όχι, έχω εκεί. Α, θέλεις να έρθεις διακοπές στη Ραφίνα?
0: Ποτέ, Ιωάννη, ποτέ.
1: Δηλαδή, όχι, ποτέ. Δεν θα είμαι. Εγώ δεν θα είμαι.
0: Όχι,
1: δεν
0: ναι, αλλά έχεις υπάρξει. Θα σε σκέφτομαι παντού. Θα είναι ο χώρος που θα θυμίζει πάντοτε εσένα και θα ξεράσω σε όλη τη Ραφίνα. Δεν είναι ωραίο, έχει κόσμο.
1: Μα έχει χώρο για τον Μέρλιν, τη Λάουρα, τον Ραμόν.
0: Λάουρα, ποια είναι, αγόρι μου? Θα φέρω κι άλλο και το θαλαμοφύλακα. Θες να φέρω μαζί?
1: Η Λάουρα δεν είναι το γατί στο μυθολόγιο? Πώς το λες?
0: Ποια Λάουρα, ρε? Τι λες?
1: Συγγνώμη, είναι κάτι που μου είχες πει και δεν έπρεπε το πω στον αέρα, ναι.
0: Ναι, αυτό είναι που λέγαμε ότι τι έχει ντυθεί ο Σταύρος για να πάει στους Pet Shop Boys. είναι άλλο που λέγαμε, Λάουρα. Τέλος πάντων, εννοείς για το Μέρλι, το Ραμό, τη Μαγδάλο που είναι η αρσενική χελώνα.
1: Τη Μαγδάλο, ναι, ναι, το και τη χελώνα, πώς λένε τη χελώνα?
0: Μαγδάλο.
1: Ναι.
0: Είναι αρσενικός Μαγδάλο, βέβαια.
1: Α.
0: Εντάξει, έχει λίγο πρόβλημα. Ο Κουτσός ο Γάτος.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, πες ο Κουτσός ο Γάτος. Εσύ που έχεις τον χελώνο απ' έξω, δηλαδή ας πούμε έτσι όπως γίνεις και σαν τσιγαράκι και πίνεις τον καφέ σου, αυτό το... τον έχεις ακούσει ποτέ να κάνει αυτό το...
0: Κοίταξε, με ξέρεις να έχω βιάσει χελώνο νιντζάκι, Ιωάννη μου, δεν ξέρω τι εμπειρίες έχεις, αγόρι μου. Όχι, αυτό το κάνουν στη σεξουαλική τους τέτοια, αλλά είναι εγκλωβισμένος.
1: Αυτό, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ μαλθή η χελώνα αναγκαστικά τώρα. Αλλά κάνει άλλους ήχους, έρχεται, έχει πάθει, είναι επικοινωνιακό και έρχεται και κοπανάει το καβούκι της για να βγεις έξω να της ρίξεις αμπελόφυλλα. Να της βάλεις νερό.
1: Δηλαδή... Μισό λεπτό. Επειδή έτσι όπως γνωρίζω πως είναι οι χελώνες, νομίζω ότι ο λαιμός δεν φτάνει να κουμπάει. Δηλαδή τι κάνει, παίρνει φόρα, τραβάει μια όπιστα και πέφτει πάνω στο παράθυρο.
0: Δεν είναι, κοπανιέται, βρίσκει εδώ τα τσιμέντα. Δεν κάνω πλάκα. Και σε συγκεκριμένο σημείο και το κάνει επίτες, γιατί κατάλαβε ότι όταν ακούω εγώ τον κουπ βγαίνω έξω και της δίνω φαΐ. Και σου λέει εδώ, τάκ, τάκ, τάκ. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Ναι, ναι. Θα στην βγάλω μια φωτογραφία.
1: Θέλω να κάνει drift.
0: Ξέρεις να σου πω κάτι. Η φάση, δεν ξέρω, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου. Είσαι ο μόνος νομίζω θα με καταλάβει. Η Χελώνα όταν τρομάζει και μπαίνει μέσα, κάνει ένα, δεν το ξέρα, το παρατήρησα επειδή έχω κάνει πολύ παρέα μαζί της. Περιμένω να έρθει και ένα ποντίκι να τη μάθει νιντζίτσου, να με μάθει και εμένα, γιατί το είχα αφήσει στη μέση. Ναι. Λοιπόν, όταν τρομάζει και θέλει να μπει μέσα, βγάζει τον αέρα, κάνει. Δεν κάνω πλάκα. Εν τω μεταξύ, το κεφάλι της Χελώνας, άμα είναι βράδυ. Άμα είναι λίγο θολό.
1: Περίμενε.
0: Όχι, δεν περίμενε με την καμία. Θα
1: περίμενε,
0: στο πω.
1: Δηλαδή κάνει, κάνει Χελώνα, κάνει όμιστε. Πι, πι, πι, τάκ.
0: Όλα καλά. Τα βρήκες τα ναρκωτικά πίσω από τις τάβλες κάτω από το χαλασμένο κρεβάτι. Μέσα στο κομωδίνο που είχες μέσα στην ντουλάπα. Γιατί προφανώς τα βρήκες και περνάς πάρα πολύ ωραία μόνος σου.
1: Να σε καλά, ρε Αλέξανδρε.
0: Να με καλά, Ιωάννη, και εσύ να σε καλά που δεν το βλέπω. Αλλά ξέρεις, πήγε και 53. Θα στο κλείσω στη μούρη. Α, ήθελα να σου πω.
1: Πήγαινε, γιατί. Ναι, πες μου.
0: Άμα θες να το παρατηρήσεις, να μπεις να βρεις βιντεάκια και τέτοια, το κεφάλι της Χελώνας την ώρα που ξετρομάζει.
1: Ναι.
0: Πώς να σου το πω τώρα.
1: Όταν μπαίνει, κάνει. Όταν βγαίνει, πώς κάνει.
0: Κάνει μια χαρά. Είναι σαν. Δηλαδή, οπτικά. Είναι τελείως σαν. Καταλαβαίνεις
1: τώρα. Α, κατάλαβα, ναι.
0: Έχει τύχει να τη χαϊδεύω στο κεφάλι και να είναι η Χελώνα με το κεφάλι απάνω να πούμε 10 λεπτά δεν έπεφτε με τίποτα. Δηλαδή θα πάθει τίποτα. Απίστευτα πράγματα έχουν περάσει. Και τη λέμε Μαγδάλο, τον φίλο μας.
1: Μαγδάλο.
0: Τον Χελώνα.
1: Τον φίλο μου.
0: Και όπου να.
1: Ωραία.
0: Για να δω. Ναι, κατά τις 10.30 κάνει την πρώτη βόλτα.
1: Αχα.
0: Και έρχεται και μας κατουράει κιόλας στο μείον 14 του 72ου ρόφου του κινητού στούντιο του Ραδιομεγάρου του Συνεργείου Εξωτερικών Μεταδόσεων του Athens Free Radio, γιατί μας αγαπάει πάρα πολύ.
1: Πάει εκεί στο βανάκι που είχαμε δει, το ροζ βανάκι.
0: Δεν είναι βανάκι, είναι μπανάκι. Είναι αυτό που ήθελα να σου κάνω το μπαν. Όχι να πάμε μαζί, αλλά δεν βρίσκω εδώ στο Facebook. Στο κλείνω, Ιωάννη μου. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου.
1: Έλα.
0: Μην ξεχάσεις να βάλεις τον καναπέ μέσα στην κουζίνα. Και μετά να αφήσεις τον γκάζι ανοιχτό και κάνε και ένα τσιγάρο, ρε παιδί μου. Εντάξει, κλειστά ήταν τα παράθυρα, δεν θα μυρίσει προς τα έξω. Γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, ρε εσείς. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Έλα, ρε γαμώτο. Και περνούσαμε τόσο ωραία και σήμερα. Καλά. Θα ξαναπεράσουμε αύριο. Ήταν καταπληκτική. Η σημερινή εκπομπή θα είναι βέβαια και αυριανή και μεθαυριανή και παραμεθαυριανή. Θα το πάω μέχρι την Παρασκευή εγώ. Λοιπόν. Εσείς θα μείνετε εδώ ακούνητοι, αγκαγκάνιαστοι, δεν θα κουνηθείτε καθόλου. Θα κάνουμε 2 ώρες break. Είναι αυτό που χρειάζεται ο μεσήλικας ανάμεσα στα 2 σεξ. 2 ώρες, εγώ πάντοτε κάνω 2 ώρες και συνήθως κολλάω και λίγο χρόνο ακόμα. Βάζω και 5-6 χρόνια να πούμε. Καλού κακού να χαλαρώσουμε, να είμαστε σίγουροι. Μην τύχει και αυτό και αποτύχουμε. Θα κάνετε την υπομονή και θα έρθει ο Τάκης Φωτίου στις 12 η ώρα. Είναι μετά από Σαββατοκύριακο. Θα είναι γυμνόστιθος. Έχουν ξεκινήσει οι γυμνώστες του Τάκη για να ξέρω αν έχει ξεκινήσει και επίσημα το καλοκαίρι. Γιατί αλλιώς είναι ακόμα χειμώνας. Απλά με την κλιματική κρίση και άλλες αλήθειες, και τόσο είναι 40 πόντι, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Θα έχει να σας πει πολλά και για το πάρτι που θα κάνει για τα δικά μου γενέθλια το Σάββατο που έρχεται. Είναι καταπληκτικά. Είναι Δευτέρα και το βράδυ με εξαίρεση να έρθουν κι άλλα ομοφιλόφιλα συγκροτήματα να πούμε, τα οποία δεν χάνει ούτε ένα. Αν δεν υπάρχει κάποιο είδους τέτοια συναυλία, ο Σταύρος θα είναι εδώ στις επάλξεις της κρίσης μέσης ηλικίας, που επειδή είναι μέση ηλικία, το καταλαβαίνετε, οι επάλξεις είναι ένα μικρό σκαλάκι, καμιά 20 πόντους, τόσο είναι 40 και επιστρέφουμε στα προηγούμενα ψέματα. Και εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα αύριο το πρωί με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Thank you very much. Να σας θυμίσω ότι αυτή τη βδομάδα επαναφέρουμε και το Μυθολόγιο τρίτη βράδυ και το Έχω Μία Απορία την Πέμπτη το βράδυ. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Πρέπει να βρω το ούτρο μας τώρα. Πού είναι αυτό το πράγμα να πούμε. Πιανού είναι αυτό. Θα το έχει βάλει ο Ιωάννης μέσα στο κομωδίνο, μέσα στην ντουλάπα, μέσα στο λιβάδι της ζωής. Εκεί που εκείνη μπορεί σήμερα να σας κοιτάξει με τα ματάκια τζι, τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι, τα κυρτά, τη χαροπίτζι, την ουρίτσα, το μουσάκι τζι να ανεμίζει στον αέρα. Να σας κοιτάξει και να σας πει γιατί είμαι στο κομωδίνο στην ντουλάπα του Ιωάννη. Και επιπλέον και να έρθει η ώρα να απαντήσετε κι εσείς πίσω από τις τάφλες.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: And dance with the devil.
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μάρτυρες παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Έλα τώρα, έλα που θες και ονόματα. Ο Σταύρος, ο Ντίμης, ο Τάκης και ο Τζίμης ο Μανολάκος. Μα μην λες ονόματα τώρα, γιατί με πιέζεις να πω τα ονόματα. Δηλαδή, πώς να πω τώρα στον αέρα ο Σταύρος, ο Ντίμης, ο Τάκης και ο Τζίμς, ο Μανουλάκος. Δηλαδή, δεν μπορώ να τα λέω. Γιατί βγαίνουν μετά και λένε ότι τα λέει ο Αλέξανδρος, τα λέει, τα λέω. Και τα Χριστούγεννα τα λέω. Απλά μου λένε, κύριε, να πούμε είστε 50 χρονών, δεν σας δίνουμε λεφτά και κάτι τέτοια. Γιατί να με εμείς 50 τι, με ανταλλακτική οικονομία θα ζήσουμε. Κάρια! Χίλια συγγνώμη, μου είχε μείνει ένα αποθυμένο από τα περσινά κάλαντα. Και τώρα θα παίξουμε το τραγούδι αποφώνησης. Τραγούδι αποφώνησης. Ούτζας γλίφεν σκλάουσεν κλούφλεν. Ούτζας γλίφεν σκλάουσεν κλούφλεν.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99 Α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66 45

0: 31.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Λοιπόν, εδώ είμαι. Ναι. Ο τρελός ρωτάει τον εαυτό του αν είναι εδώ. Καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε. Είναι ο Φρύσου 98,1. Είμαι ο Τάκης Βωτίος στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Να έχετε ξυπνήσει ωραία. Δευτέρα και να ξυπνάς ωραία, βέβαια, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο, μια μεγάλη συζήτηση. Το ότι να ξυπνάς Δευτέρα και να είσαι καλά και να έχεις σώα στα σφαρένας, αυτό σημαίνουν δύο πράγματα. Ότι είχες ένα καλό Σαββατοκύριακο, ότι πέρασες πάρα πολύ όμορφα με ανθρώπους που σε αγαπούν και τους αγαπάς. Και το δεύτερο και το πιο ωραίο είναι ότι πέρασες καλά. Δηλαδή και έφαγες ωραία και χαλάρωσες και κοιμήθηκες και. Τώρα, αν δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά, είναι η Δευτέρα να την δέρνεις. Έλα όμως που είμαστε εμείς εδώ, τα παιδιά του Free, η καλοκαιρινή φιέστα. Ο Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Ναι, αυτή η ψυχή από τα παλιά, η groovy ψυχή από τα παλιά, διανύει την εβδομάδα γενεθλίων. Έχουμε birthday week. Όπως ξέρετε, τα γενέθλιά μου γιορτάζονται για 7 μέρες. Γουρλώνουν όλα τα μάτια του στο στούντιο. Σταμάτησαν τις δουλειές. Γιατί εγώ να μην γιορτάζω με 7 μέρες? Δεν το κατάλαβα. 7 μέρες. Ξεκινάμε από τη Δευτέρα και τελειώνουμε στις 7 του Ιούλη. Τι εννοείται δεν είναι 7 του Ιούλη τη Δευτέρα? Δεν έχει σημασία. 7 Ιουλίου σταματάνε οι εορταστικές εκδηλώσεις. Τώρα αρχίζει η προγιορτή. Στις 4 Ιουλίου έχω τα γενέθλια, τη γιορτή γενεθλίων μου στο Groovy Moods μαζί με τα υπέροχα πλάσματά μου εκεί, τον κύριο Ζάχους, τη γυναικάρα του και όλη την ομάδα του Groovy Moods. 4 του Ιούλη μας εγώ, θα σας τα πω σε λίγο όλα αυτά. Απλά μην κάνετε τίποτα αυτό το Σάββατο, σας περιμένω. Παιδιά, μετά τα 50, τα γενέθλια, ξέρετε, δεν θα έχουμε πολλά γενέθλια ακόμα. Και επειδή μου έχουν πιάσει κάτι τέτοιες σκέψεις, ότι δεν έχω πολλά γενέθλια ακόμα, σας περιμένω το Σάββατο να πιούμε τις μπύρες μας, τις κοκτέιλάρες μας, να κόψουμε την τούρτα, να κόψω γλυκό. Ναι, και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Οπότε μην κάνετε τίποτα το Σάββατο και θα σας πω σιγά σιγά τις λεπτομέρειες. Πόσο ακόμα θα έχετε ένα τάκι να σας φτιάχνει την ημέρα? Αυτό το λες επιθετικό μάρκετινγκ εντωμεταξύ, αν κάτσεις και το ξεφτείς και το σκεφτείς. Ω, Θεέ μου. Ωραία ξεκίνησα. Αφήστε με να πιω δυο γουλές καφεδάκι και μετά με έχετε. Λοιπόν, Blue Monday, New Order, για να ξεκινήσουμε ωραία δευτεριάτικα σήμερα με 32 βαθμούς θερμοκρασία. Μην μου στέλνετε μηνύματα, μωρέ, τι βλακίες λες και τέτοια. Έχω λίγο τα υπαρξιακά μου. Όσο πλησιάζω στα γενέθλια, έχω τα υπαρξιακά μου. Αλλά στις 4 του Ιούλη, το Σάββατο το βράδυ, θα το κάψουμε, κύριου Ζάχους.

The Class, ενώξει The Class, μπα από τα αγαπημένα μας, το ξέρετε. Blue Monday, New Order και τώρα οι Bangles που τραγουδάνε για τη Δευτέρα που αγαπάμε όλοι. Αυτή τη Δευτέρα, τη δύσκολη.

Χθες το βράδυ είδα το Michael, την ταινία, το πρώτο μέρος αφιέρωμα για τον Michael Jackson. Ότι το χάρηκα, το χάρηκα. Ότι χόρευα από το πρώτο λεπτό, χόρευα. Ταινιάρα δεν τη λες, αλλά οι μουσικάρες είναι μουσικάρες. Michael Jackson. Και τώρα Jackson's, can you feel it? Όλα παίζουν εδώ στον Free.

Jackson 5, τι ωραίο. Τι ωραίο, ρε παιδιά. Ωραία ταινία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Όχι αριστούργημα, ωραία ταινία. Ωραία αυτοβιογραφική, ωραίο πρώτο μέρος. Ο ανιψιός ίδιος εδώ μεταξύ Μάικλ. Αλλά νομίζω ο πιτσιρικάς κλέβει την παράσταση. Όσοι έχετε δει το Μάικλ, καταλαβαίνετε τι λέω και νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου. Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω πώς έχουν τα πράγματα. Καταρχήν, καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε. Σας υποδέχομαι με 32 βαθμούς. Είναι δροσούλα έξω. Σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη που έχουν σαραντάρια και έχουν φρικάρει. Ελάτε στην Ελλάδα να δροσιστείτε, παιδιά. Ελάτε να δροσιστείτε. Λοιπόν, καταρχήν να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους ήρθατε σε αυτή την απίστευτη street παρτάρα που ζήσαμε στα δυτικά προάστια στο 50-50. Περάσα φανταστικά, περάσαμε τόσο ωραία. Τι να πω, χαίρομαι τόσο πολύ γιατί τέτοια happenings και τέτοια party μου θυμίζουν τα παλιά, τα ωραία Τζερόνιμο Γκρούβι χρόνια. Θα κάνουμε και το χειμώνα, έχουμε πει ένα, Αλέκο, οπωσδήποτε εκεί, στο ολοκαίρουγιο ανανεωμένο 50-50. Αυτά γίνανε αυτό το Σάββατο, αλλά τώρα, παιδιά, μπαίνουμε στην εβδομάδα Birthday Week. Έχουμε διπλά γενέθλια. Καταρχήν, έχουμε τα γενέθλια 3 χρόνια Groovy Moods, η αγαπημένη χρονοκάψουλα των 80s και των 90s. Έχει ανανεωθεί, έχει φτιάξει μια τέλεια φάση, το Groovy Moods έξω, με δροσούλα, με πολύ ωραία ποτά, με κοκτέιλς, με και χωρίς αλκοόλ, με ωραίες παγωμένες μπύρες, με τσούκου τσούκου τσούκου να τσιμπήσουμε κάτι. 3 χρόνια γιορτάζει το αγαπημένο μας Groovy Moods, που με τόσο αγάπη είμαστε εδώ και στηρίζουμε και αγαπάμε. Και πάντα θα το κάνουμε αυτό. Ο αγαπημένος μας Ζαχαρίας και όλη η ομάδα κλείνει 3 χρόνια και είπα, και το κάναμε και πέρσι, θα το κάνουμε και φέτος, γιατί ρε παιδί μου, έχει γίνει η παράδοση, είναι traditional. Αυτό το Σάββατο, μαζί με τα 3 χρόνια του Groovy Moods εκεί στην Κωνσταντίνου Αθανάτου 22 στην Άνω Γλυφάδα, θα κάνω και τα δικά μου γενέθλια. Οπότε double trouble για όλους, double trouble, ναι. Πάμε να γιορτάσουμε τα 25,5 μου χρόνια και όπως έλεγα και πριν, πόσα ακόμα γενέθλια θα κάνουμε μαζί. Γι' αυτό κάθε γενέθλιο happening πρέπει να είναι ξεχωριστό, σημαντικό, αγαπησιάρικο, με θετική ενέργεια και θετικά λόγια μόνο, γιατί αυτά θα μείνουν πριν πάμε κάτω στη γη. Οπότε πάμε να ομορφύνουμε τις ημέρες μας, να ομορφύνουμε αυτό μας το Σάββατο. Και θα χαρώ όλους και όλες. Θα το πείτε και στους φίλους σας. Ευκαιρία να γνωριστούμε και από κοντά όσοι δεν έχουμε γνωριστεί εντωμεταξύ. Και δεν σας καλώ σε ένα μαγαζί, σε ένα κλαμπ. Όχι. Θέλω να έρθετε στη χρονοκάψουλα των 80s και 90s. Να μπείτε μέσα στο Groovy Moods. Να δείτε τα παλιά, τους παλιούς δίσκους. Τα hitbox του Τζερόνιμο. Να δείτε παλιά κινητά τηλέφωνα. Τις παντόφλες τις πρώτες που είχαμε. Είναι μια πραγματική χρονοκάψουλα.

Τι χρονοκάψουλα έχει φτιάξει μεγάλη φασάρα έξω ακριβώς, στον εξωτερικό της χώρο, και εκεί θα γίνει αυτό το Σάββατο στις 9, στις 9 ακριβώς, 9 και 4 ξεκινάει η μουσική. Εντάξει, γιατί είναι έξω, το καταλαβαίνετε, είναι έξω. Που σημαίνει 9 η ώρα μαζευόμαστε, 9 και 4 χορεύουμε. 9 η ώρα λοιπόν, αυτό το Σάββατο στο Groovy Mood, Λεωφόρο Κωνσταντίνο Θανάτου 22. Ντίμης Κοντορούσης και Τάκης Φωτίου μαζί. Θα παίξω και εγώ και ο Ντίμης μουσική και θα κόψουμε και τούρτες και θα γιορτάσουμε τα 3 χρόνια του Groovy. Του Groovy Moods έξω. Είστε όλοι καλεσμένοι, η είσοδος είναι ελεύθερη. Εκεί θα πάρετε τα ποτάκια σας, θα πάρετε τις μπυρίτσες σας ή οτιδήποτε θα άλλο θέλετε, με ή χωρίς αλκοόλ. Τις τούρτες που θα κόψουμε, τις μουσικάρες που θα χορέψουμε, για να περάσουμε ένα τέλειο Σάββατο, όπου θα, πέρα από τα γενέθλια του Groovy Moods και τα δικά μου γενέθλια που θα γιορτάσουμε αυτό το Σάββατο στις 9 στην Άνω Γλυφάδα, θα έχουμε και τη χαρά να σας αποχαιρετήσω, γιατί Παρασκευή έχουμε την τελευταία εκπομπή που θα κάνουμε αυτή την εβδομάδα εδώ στο Free Radio, και οπότε θα γιορτάσουμε και το τέλος των εκπομπών, το τέλος της σεζόν της φιέστας, αυτής εδώ της εκπομπής δηλαδή. Έχουμε τρεις λόγους να γιορτάσουμε, παιδιά. Το τέλος της ραδιοφωνικής σεζόν, ότι είμαστε καλά και ζωντανοί. Στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα, όχι, αλλά σαν γύρω dance συγκρότημα, ναι. Έχουμε τα γενέθλια του Groovy Moods και έχουμε και τα γενέθλιά μου. Τι άλλο θέλετε. Και ελεύθερη είσοδος για όλους. Τι άλλο. Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, ραντεβού στις 9 το βράδυ. Θα σας δώσω και ένα τηλέφωνο για κρατήσεις, γιατί θα υπάρχουν stands τα οποία μπορείτε να πάρετε την παρέα και να έχετε το ποτάκι σας, να έχετε το μπουκάλι σας και γενικά να πάρετε τηλέφωνο να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Τηλέφωνο κρατήσεων είναι το 210-96-24-400. Ακολουθήστε με στο Instagram Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, γιατί ανεβάζω συνέχεια πληροφορίες για το event αυτό. Και φυσικά ακολουθήστε και το Groovy Moods Γλυφάδα παντού. Και στο Facebook και στο Instagram. Γενικά μην κάνετε τίποτα αυτό το Σάββατο, στις 9 σας περιμένω όλους.

0: Αυτή είναι η Love Love Summer Summer Summer. Λοιπόν, ξέρετε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με το στούντιο, δεν το ξέρετε? Γιατί δεν το ξέρετε? Η Έφη φταίει. Η Έφη θα έπρεπε να σας είχε ενημερώσει πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με το στούντιο. Μισές δουλειές. Να ξέρετε, για όλα φταίει η Έφη. Για όλα, για όλα. Λοιπόν, θα σας τα πω εγώ αφού δεν σας τα λέει η Έφη. Ακούστε με, ακούστε με λίγο. Όσοι θέλετε να πείτε ένα γεια εδώ στην παρέα στο στούντιο του Free Radio 98,1, μέσα ζωντανά σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου. Είναι οι τελευταίες μέρες του μήνα. Αυτές οι μέρες που μας γεμίζουν χαρά εμάς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί έχουμε να πληρώσουμε δόσεις, εφορία, εύκα, και φεά, και θεά, και θεό, και σεού, και μπεού, και τεού, και κυκιά, και κουκού, και κάκιο, και τζουτζουτζου, και είμαστε μέσα στη χαρά. Δεν έχουμε ίχνος γκρίνιας. Είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι, επαγγελματίες. Αμέ. Μην με ρωτάτε τι με έχουν ποτίσει πρωί-πρωί. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε ζωντανά με το στούντιο και να πείτε γεια σου βρετάκι, τι ωραία που τα λες, ίδιος έχεις μείνει τόσα χρόνια, τέτοιες θετικές κουβέντες, δεν έχετε παρά να μπείτε στο site του σταθμού free981.fm. Δεν καταλάβατε τίποτα. Ωραία, ακούστε με. www.free981.fm. Εκεί υπάρχει κάτω-κάτω ένα φακελάκι που στέλνεις το μήνυμά σου. Βαριέσαι? Φοβάσαι μη χάσεις 5 θερμίδες που θα το κάνεις αυτό και δεν επικοινωνείς όπως επικοινωνούσες παλιά τα ωραία Τζερόνιμο Γκρουβά τα χρόνια? Κανένα πρόβλημα. Τώρα που έχεις Instagram και έχεις γίνει και εσύ 25 χρονών και έχεις Instagram και TikTok και Facebook, μπορείς να γράψεις Τάκης Φωτίου και να με βρεις. Surprise, είμαι παντού. Και μπορείς να στείλεις το μήνυμά σου, θα διαβάσω εδώ στον αέρα. Έχεις Instagram, Τάκης κάτω παύλα μικρή Φωτίου. Τάκης κάτω παύλα μικρή Φωτίου στο Instagram. Με ακολουθείς και στέλνεις το μήνυμά σου. Στο Instagram γράφεις Τάκης Φωτίου, βρίσκεις μια σελίδα που είμαστε πάνω από 8.500 ακροατές ζωντανά. Που ακούμε ταυτόχρονα αυτή την εκπομπή. Ελάτε και εσείς στην παρέα μας. Και στο TikTok γράφεις Τάκης Φωτίου και με βρίσκεις. Και το βράδυ 12 με 1 έχουμε και στο TikTok παιχνίδι. Παίζουμε ζωντανά. Όχι παιχνίδι με τους άλλους. Όχι, παίζουμε παιχνίδια, ζωγραφίζουμε, κάνουμε τέτοια. Έχουμε πολλά πολλά. Είναι η τελευταία εβδομάδα που είμαστε στον αέρα του αγαπημένου μας Free 98,1, σε μια εκπομπή που φέρνει σε εσάς το top10fashion.gr. Το Top 10 Fashion είναι ένα μαγαζί με πάνω από 4.000 επώνυμα ρούχα για άντρες και γυναίκες, με νούμερα από small έως και 7 extra large. Βρίσκεται στη Λεωφόρο Λαυρίου 99 στην Παιανία και μπορείτε να πάτε και σήμερα κιόλας και αύριο. Και γενικά αυτό το 7ήμερο έχει κάτι πάθει ο Φορλίδας, δεν είναι μεταξύ μας τώρα, και έχει κατεβάσει τις τιμές, έχει ξεβρακωθεί κυριολεκτικά. Δηλαδή, αν είπατε κάποια στιγμή να πάω, αυτή είναι η εβδομάδα. Αλήθεια σας λέω. Αλήθεια σας λέω, αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Παρασκευή, η Παρασκευή, το Σάββατο, μεσημέρι, ξέρω εγώ. Να πάτε, παιδιά, έχει κατεβάσει τις τιμές πάρα πάρα πολύ. Μπείτε www.top10fashion.gr να πάρετε μια γεύση. Αλλά από κοντά καλύτερα, γιατί θα πάτε να του πείτε ότι είστε και ακροατές του Athens Free Radio και θα σας κόψει και άλλο χρήμα. Δηλαδή, πέρα από τις καλοκαιρινές προσφορές που τα έχει κατεβάσει όλα, κάνει μια εκαθάριση τιμών και είναι πολύ σημαντικό για τα καταστήματα. Αυτό το ξέρετε. Είναι ευκαιρία να κάνετε ντου. Θα βρείτε ρούχα 19, 29, 39 ευρώ. Όταν λέω ρούχα, δεν εννοώ επώνυμα, επώνυμα. Να μπείτε να τα δείτε top10fashion.gr και να πάτε Λεωφόρος Λαυρίου 99. Σας περιμένει να σας ντύσει, να σας φροντίσει. Και ακόμα αν έχετε πάρει κιλάκια, άντρες, γυναίκες, μην τρελαίνεστε. Και εγώ έχω πάρει, αλλά με έχει ντύσει κούκλο. Μπορείτε να μπείτε τώρα top10fashion.gr και θα βρείτε νούμερα από small έως και 7 extra large. Δηλαδή, τι άλλο να ζητήσει κανείς.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66 45 531.

για το αγαπημένο μας Εκουαντόρ. Είμαστε με το Εκουαντόρ. Εγώ τουλάχιστον είμαι με το Εκουαντόρ. Τώρα, μέχρι που θα φτάσουμε, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, σχετικός με την μπάλα, μπορεί να έχει αποκλειστεί. Δεν έχει αποκλειστεί το Εκουαντόρ ακόμα, πείτε μου. Γιατί εγώ αυτό το τραγούδι θα το παίζω μέχρι να αποκλειστεί. Καλοκαιράκι στον Φρύσο 98,1, Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Τελευταία εβδομάδα εκπομπών. Θα το κάψουμε. Και το Σάββατο έχουμε παρτάρα, παιδιά. Happy birthday party. Happy birthday groovy moods. Happy birthday Τάκης. Ετοιμαστείτε, διπλά γενέθλια. Συν γιορτή για το φινάλε της, του μεσημεριού εδώ της εκπομπής της Φιέστα. Τρεις λόγοι για να βρεθείτε. Καλά, και οι κοκτέιλάρες είναι ο πιο σημαντικός λόγος. Θα σας πω σε λίγο, θα σας πω. Μην κάνετε τίποτα αυτό το Σάββατο. Νίκος Γκάνος. Έλατε να θυμηθούμε ένα τραγούδι που μας έχει σημαδέψει όλους. Last Summer, Stone Free.

όλα παίζουν εδώ στον αγαπημένο Freeze 98,1. Τα έχεις φωτίσει στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο έχουμε τα birthday party μας στο Groovy Moods και μου στέλνουν εδώ παιδιά και μου λένε, γενικά μου λέει, τι ποτάρες παίζουν και αν έχει και φαΐ. Πώς μας αρέσει όλους εμάς τους 40-50 plus. Αν δεν έχει και λίγο φαΐ δεν πάμε ρε φίλε. Καλά κάνουμε βασικά. Γιατί κάποια στιγμή με τις ποτάρες και τα κοκτέιλ θέλεις και την πίνσα σου. Θέλεις έτσι ένα τσιμπιτσίμπ. Δεν θες να φας ρε παιδί μου βαριά, αλλά θέλεις κάτι να τσιμπήσεις. Η ερώτηση στον κύριο Ζάκουση είναι απλή. Έχουμε. Τι θα έχουμε. Ο κύριος Ζάκους αμέσως μου απάντησε και μου έχει κάνει φοβερές προτάσεις. Λοιπόν, ανοίξτε ένταση και θα σας δώσω όλες τις λεπτομέρειες τι μπορούμε να φάμε, να πιούμε και να χορέψουμε. Τάκης Φωτίου, Ντίμης Κοντορούς θα παίξουν μουσικάρες αυτό το Σάββατο στο Groovy Moods, Κωνσταντίνο Αθανάτου 22, στο Groovy Moods έξω στην Άνω Γλυφάδα. Λοιπόν, θέλω να δω λίγο από ποτάρες τι παίζει, μισό λεπτάκι, γιατί έχω ανοίξει τον κατάλογο. Έχω τρελαθεί. Λοιπόν, θέλω summer cocktails. Καταρχήν να πούμε κάτι για τα cocktails, ότι είναι μπαμπάτσικα cocktails, δηλαδή δεν σερβίρονται σε ένα ποτηράκι. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για μπαμπάτσικα extra large πράγματα, όχι τώρα παπαρίτσες. Τα έχουμε δει και αυτά στα club, γι' αυτό και στα cocktail bars. Μπαμπάτσικες κοκτέιλάρες, summer cocktails όπως Aperol, μαργαρίτες, καϊπιρίνιες, μοχίτο, sex on the beach, porn star, α, έχουν και μένα. Οκ, ζόμπι, α, το ζόμπι είμαι εγώ. Παλόμες ρούμπες, αλλά και τα κλασικά 80s, 90s, παιδιά. Τι πίναμε τότε παλιά στα πάρτι, πείτε. Δεν πίνατε V52, B52. Εγώ τα είχα τσακίσει τα B52. Δεν άφηνα B52 για B52. B52 για B52. Τεκίλα Sunrise, πίνα κολάντα, πόπο, κλάσικ. Κούμπα Λίμπρε, τέτοια. Και πάρα πολλά άλλα. Και να πούμε ότι επειδή μου λένε, δεν ξέρω, εγώ δεν πίνω αλκοόλ. Είναι και με και χωρίς αλκοόλ. Εννοείται, απ' όλα. Μετά τι γίνεται για την πείνα, του λέει ο κύριος Ζάχος. Γιατί εγώ 9 η ώρα, 10 η ώρα, 10 και κάτι θέλω να τσιμπήσω κάτω ωραία τα cocktails και τα ενοπνεύματα που θα τα τσακίσουμε στο birthday party αυτό το Σάββατο στις 9 ακριβώς. Ακριβώς όμως στο Groovy Moods. Αλλά από finger food τι έχουμε. Έχουμε αυθεντικές ιταλικές συνταγές σε πίνσες με λεπτή ζύμη και φρέσκα υλικά. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα πίνσα καρμπονάρα. Πίνσα πομοντόρο με τρούφα. Έρχεται η αγαπημένη μου. Λέω, έρχεται η αγαπημένη μου, κύριο Ζάχους. Σημειώνει, κύριο Ζάχους. Πίνσα με blue cheese. Εν τω μεταξύ, οι μισοί που ρωτάω συχαίνονται το blue cheese και οι άλλοι το λατρεύουν. Εγώ είμαι από αυτούς που το λατρεύει. Πίνσα με blue cheese ή spicy. Και βεβαίως την all time classic που όλοι την τρώμε γιατί είναι ελαφριά, είναι ωραία και πάει με κάθε ποτό. Πίνσα μαργαρίτα. Είστε όλοι καλεσμένοι. Θα περάσουμε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Κοιτάξτε, μακρηγορώ γιατί ξέρω ότι είναι ένα πολύ ξεχωριστό birthday party. Γιατί το κάναμε και πέρσι και ήταν τέλειο και πάρα πολύ κόσμο. Αλλά και είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι χαρούμενο πάρτι. Παίζει ο Ντίμαρος μουσικές. Θα παίξω κι εγώ που είμαι ένας άριστος DJ. Το έχω παίξει σε πάνω από 60.000 clubs. Και γι' αυτό θα έρθετε. Γι' αυτό δεν θα έρθετε βασικά. Α. Ωραία, όχι, λέω, μήπως έρχεται τώρα για τον Ντίμη. Ποιος είναι ο Κοντορούσης? Αν δεν είχε εμένα, δηλαδή, αν δεν είχε εμένα να τον διδάξω. Μην πάτε και ότι τα γράψετε αυτά τώρα, γιατί σας ξέρω τι καθηκάκια είστε. Μου τα λένε. Και αυτά που γίνονται το πρωί στον Πέτρακα μου τα λένε. Σκουλίκια της λάσπης, όλοι εκεί έξω. Λοιπόν, καλεσμένοι όλοι η παραγωγή του Athens Free Radio, παιδιά σας περιμένω. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη λήξη της φθινοπορεινής σεζόνας. Να γιορτάσουμε τα γενέθλια του αγαπημένου μας Groovy Moods έξω. Τα γενέθλια του Groovy Τάκη Φωτίου. Εγώ παρήγγειλα το blue cheese από τώρα, να το ξέρετε αυτό. Έκλεισε, το πατάω το κουμπί. Οπότε και φαΐ έχουμε, ωραίες πίνσες, δεν μας κάτσουν και βαριές. Ποτάρες. Παγωμένες κοκτέιλάρες, μουσικάρες από τους καλύτερους. Εντάξει, να μην βλογήσουμε τα γένια μας.
αλλά και ο χαμός που έγινε στα δυτικά προάστια θα γίνει ακόμα μεγαλύτερος στα νότια προάστια. Λοιπόν, το Groovy Moods είναι στην Άνω Γλυφάδα, Κωνσταντίνο Αθανάτη 22. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, δεν έχει εισιτήριο. Έχει τις ποτάρες σας όμως. Δεν χρειάζεται και εισιτήριο και ποτάρες. Είναι κοκτέιλ μπαρ, ανοιχτό. Έξω, έξω από το Groovy Moods. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Αθανάτου 22 στην Άνω Γλυφάδα. Κρατήσεις στο 210-96-24-400. Το τηλέφωνο το έχω σηκώσει και στο Instagram μου, Τάκης κάτω Παύλο Φωτίου. Θα το βρείτε και στα Facebook accounts του Groovy Moods Γλυφάδα. Έτσι θα το βρείτε, Groovy Moods Γλυφάδα, και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook, παντού. Σας περιμένω να κάνουμε birthday party. Είπαμε, μετά τα 50 κάθε γενέθλιο πάρτι είναι ξεχωριστό, γιατί μπορεί να είναι και το τελευταίο, οπότε δεν ξέρεις. Ο Θεόλης τα ξέρει αυτά μόνο. Οπότε είναι καλό να τα γιορτάζουμε και να είμαστε κοντά ο ένας στον άλλον, δίπλα ο ένας στον άλλον, γιατί το μόνο που μένει είναι οι στιγμές, παιδιά. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, σκληρή αλλά αληθινή. Άρα αυτό το Σάββατο είστε όλοι καλεσμένοι, 9 η ώρα στην Άνω Γλυφάδα, Groovy Mood, σας περιμένω. Θυμίζω για όλους όσους δεν έχουν αυτοκίνητα ότι το Σάββατο το βράδυ το μετρό είναι ανοιχτό. Θα σας πω και λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να έρθετε την Τετάρτη αυτά. Σήμερα απλά κανονίζετε ότι το Σάββατο θα πάρετε την παρέα σας και θα έρθετε στην Άνω Γλυφάδα. Σας περιμένω.

0: All right, Demi. Πόσο μας αρέσει αυτή η φωνή. Λοιπόν, επικοινωνία με το στούντιο, είπαμε www.free981.fm. Βλέπω τα μηνύματά σας. Γεια σου Γκρουβίτα, γεια σου Τζόρτζ Μολφέτα, γεια σου Κωνσταντίνε. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στον Free. Κυρίτο, το τέλος της εργάσιμης Δευτέρας. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Είναι ο Freeze 98,1, Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Τελευταία εβδομάδα εκπομπών, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή θα είμαστε μαζί. Birthday εβδομάδα. Έχει ξεκινήσει ο εορτασμός γενεθλίων μου. Έχουμε δεκαήμερο εορτασμό γενεθλίων Φωτίου. Ξεκινάμε από τώρα και ολοκληρώνονται στις 7 Ιουλίου, που είναι τα γενέθλιά μου, κανονικά. Καρκινάκια. Εμείς τα γιορτάζουμε 4 του Ιουλίου, όπως σας είπα και πριν, να μην σας τα λέω 500 φορές. 4 του Ιουλίου, αυτό το Σάββατο, έχουμε birthday party στο Groovy Mood στην Άνω Γλυφάδα, Κωνσταντίνο Αθανάτου 22. All right. Γεια σου Έφη, ξυπνήσανε βλέπω, ξυπνήσανε τα αγόρια μου και τα κορίτσια μου. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, Τάκης Φωτίου στο Facebook και στο TikTok μπορείτε να με βρείτε με το όνομά μου. Και φυσικά στη σελίδα του σταθμού free981.fm υπάρχει ένα φακελάτσι. Πατήστε το φακελάτσι. Σήμερα έχουμε τελευταίο επεισόδιο From, για όσοι το βλέπουνε. Μας έχει κάψει τον εγκέφαλο το From, δεν είναι αστεία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το βλέπετε. Στείλτε μήνυμα να κάψουμε τον εγκέφαλό μας όλοι μαζί. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου Insta. Χαιρετώ τη νέα Πέραμο και τον Μανώλη, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε με την παρέα του. Πάρα πολύ. Τον Αναστάση μας που ακούει από την Κόρινθο, η οποία είχε πήξει γύρω γύρω με φωτιές το Σαββατοκύριακο. Αλλά δεν μασάνε. Τα σβήσανε γρήγορα. Το Σταύρο μας, το Δημήτρη μας. Ποιος άλλος ακούει? Τον Γιώργο το Σεταρίδη. Γεια σου ρε Γιώργο. Το Γιαννουλάτσι, Το 50-50 μας. Τον κύριο Ισάχους μας από τον Groovy Moods. Τα πάντα θα κάνω να του φτιάξω το κέφι. Ξέρει αυτός, ξέρει τι λέω. Έξι μετά τη μία. Είμαστε σε εορταστικούς αριθμούς. Δεν γίνεσαι μία φορά 25,5. Γίνεσαι 10 φορές. 10 φορές 25,5 γιορτάζω εγώ. Δεν θα σταματήσει ποτέ.

αυτός είναι ο Free που δίνει πάντα, πάντα μικρόφωνο και πάντα χρόνο στους νέους δημιουργούς. Πάντα. Καλοκαιράκι στον Free, 19 λεπτά μετά τη μία. Τελευταία εβδομάδα εκπομπών, μέχρι και την Παρασκευή θα είμαστε μαζί. Και το Σάββατο στις 4 του Ιουλίου, θα το γιορτάσουμε, θα κλείσουμε όλη την σεζόν στο Groovy Moods Exo.

Pet Shop Boys. Συναυλιάρα, συναυλιάρα, παιδιά, το Σάββατο. Υπέροχοι Pet Shop Boys. Έχω δει δύο ή τρεις φορές, νομίζω. Κάθε φορά φεύγω με την ίδια χαρά. Πάντα μαζί μας στην παρέα μας στο top10fashion.gr. Επώνυμα ρούχα, αγαπημένα brands για άντρες και γυναίκες με νούμερα από small έως και 7 extra large. Αλλά και ρούχα για επαγγελματίες. Ρούχα για το μαγαζί σου, το κατάστημά σου, δηλαδή την ομάδα σου, το εστιατόριό σου, το συνεργείο σου. Σε πάρα πολύ καλές τιμές, να πείτε ότι στα ακροατές του Athens Free Radio, μην τρέπεστε, γλιτώνετε χρήμα. Σας το λέω εγώ, πάντα συντονισμένοι στον Free, top10fashion.gr στην παρέα μας με νούμερα από small έως και 7 extra large. Στέλνει ρούχα σε όλη την Ελλάδα, μέσα σε 48 ώρες έρχονται παντού, ακόμα και με Box Now, ε! Μπες και δες, www.top10fashion.gr. Καταπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές τρέχουνε αυτή την εβδομάδα. Έχει καθάριση τιμών.

Είναι τελευταία εβδομάδα και για μας στο Eurofansradio.com, το ραδιόφωνο της Eurovision, για τους φανατικούς φίλους της Eurovision. Τελευταία εκπομπή έχουμε την Τετάρτη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί βέβαια, μετά τις 2. Θέμης πρώτα και μετά Τάξη και Άγγελος μαζί. Τα ραδιόφωνα γιορτάζουν τελευταία εβδομάδα, λίγο πριν κάνουμε και ξεκινήσουμε τις βουτιές. Το αγαπημένο ραδιόφωνο που παίζει Eurovision επιτυχίες στο eurofansradio.com. Ευχαριστώ πολύ τον Free που με αφήνει να τα λέω αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά τα δύο ραδιόφωνα, ο Free και το Eurofans Radio, ταξιδεύουν κάθε χρόνο στη Eurovision και μεταδίδουν αποκλειστικά και μόνο για εσάς. Melanie C. Το έχω πει. Αν ποτέ σας αφιερώσω αυτό το τραγούδι, όποιος σας το αφιερώσει αυτό το τραγούδι, να τον έχετε πάντα στην καρδιά σας για πάντα.

Ten Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

πόσο πολύ αγαπάμε αυτό το τραγούδι, δεν φαντάζεστε. Όλα εμείς τα παιδιά του Τζερόνιμου πολλά χρόνια τώρα. Τι να σας πω. Πόσο πολύ, πόσο πολύ. Τζίτζι Ταλέσιο, Αμόρε Μίο. Αυτό είναι το αγαπημένο του Άγγελου, το αφαιρώμαι πάντα. Αμόρε Μίο. Και Maggie Riley, Every Time We Touch. Για όλα τα γκρουβόπεδα που ξενυχτάγαμε το βράδυ και ακούγαμε τις επιτυχιάρες αυτές. Αυτές τις ωραίες δεκαετίες, τα 80's, 90's που τα περάσαμε μαζί στα αυτά τα υπέροχα γκρούβι χρόνια. Ο Τάκης Φωτίου είναι στο μικρόφωνο. Ο Τάκης Φωτίου που μαζί με τον Ντίμικο του Ρούση αυτό το Σάββατο, αυτό που έρχεται, στις 9, προσέξτε, στις 9 ακριβώς. Όχι 9 και θα ξεκινήσουμε 11. 9, 9 και 4 το ξεκινάμε. Και παίζουμε μουσικάρες για να γιορτάσουμε τα 3 χρόνια της αγαπημένης χρονοκάψουλας των 80's και 90's, το αγαπημένο μας cocktail bar, το Groovy Moods Exo. Το Groovy Moods Exo βρίσκεται στην Άνω Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 22. Ψάξτε το και στα social, γενικά γράψτε Groovy Moods Γλυφάδα και θα πάρετε και μια γεύση. Αλλά μπορείτε να δείτε και περισσότερα για το συγκεκριμένο και για το μαγαζί, αλλά και για το happening που ετοιμάζουμε. Το party, το birthday party που ετοιμάζουμε, στα social μου, Τάκης, κάτω Παύλα Φωτίου. Τάκης Φωτίου στο Facebook και στο TikTok. Λοιπόν, τι θα γίνει αυτό το Σάββατο? Αυτό το Σάββατο έχουμε τα γενέθλια του Groovy Moods Exo, του αγαπημένου κοκτέιλάδικου της Άνος Γλυφάδας. Μετά έχουμε τα δικά μου γενέθλια που γίνομαι 25,5 για άλλη μια χρονιά. Και έχουμε φυσικά και τη γιορτή για το φινάλε της ραδιοφωνικής εκπομπής, της δικιά μας μεσημεριανής φιέστας. Παρασκευή έχουμε την τελευταία μας ζωντανή εκπομπή μαζί με τον Τίμη. Και μαζί με τον Τίμη θα παίξουμε μουσική 80s, 90s, groovy music και zeros αυτό το Σάββατο στις 9 με ελεύθερη είσοδο για όλους στο Groovy Moods Άνω Γλυφάδα Κωνσταντίνου Αθανάτου 22. Είστε όλοι καλεσμένοι. Καλό και τους αγαπημένους μου ραδιοφωνικούς παραγωγούς εδώ του Free για να γιορτάσουμε και τα γενέθλια του Groovy Moods και τα δικά μου γενέθλια και το τέλος της ραδιοφωνικής σεζόν. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου έρθετε όλοι, παιδιά. Το ξέρω ότι δουλεύετε, το ξέρω ότι. Αλλά αν ο δρόμος σας είναι για την Άνω Γλυφάδα, είστε όλοι καλεσμένοι. Χορηγός επικοινωνίας ο Free 98,1 και το Eurofans Radio φυσικά. Θα πούμε ότι για το Groovy Moods, δύο λόγια για εσάς που δεν ξέρετε, είναι θεματικό 80s, 90s cocktail bar. Είναι ανοιχτά κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 8 το βράδυ. Τα events ξεκινούν στις 9.30 νωρίς. Άρα 9 η ώρα γενικά να είστε εκεί, 9.30 να μην χάνετε όλα αυτά που ετοιμάζονται. Θα μου πεις τι άλλο ετοιμάζουν, δηλαδή. Ετοιμάζουν έξτρα Κυριακές με σουμπούτεο, παιδιά, σουμπούτεο τουρνουά. Το γήπεδο είναι έτοιμο και από τα social μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Γι' αυτό ακολουθείτε Groovy Moods Γλυφάδα. Ψάξτε πατάρια, αποθήκες, σκρίνια, βιβλιοθήκες και εντοπίστε τις ομάδες σας. Και το Groovy Moods θα σας δώσει για να παίξετε. Γίνεται καλοκαίρι μουντεάλ χωρίς σουμπούτεο, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Αυτά συμβαίνουν, να ξέρετε, τις Κυριακές. Ετοιμάζονται έξτρα Κυριακές. Ακολουθήστε το Groovy Moods Γλυφάδα στο Instagram και στο Facebook για να μάθετε περισσότερα. Εμείς λοιπόν έχουμε κοκτέιλάρες αυτό το Σάββατο. Μια γεύση, να πούμε ότι όλα τα κοκτέιλ είναι μπαμπάτσικα κοκτέιλ, όπως τα λέω εγώ. Δηλαδή δεν είναι σε ένα ποτηράκι. Είναι κοκτέιλάρες. Excel. Έχουμε summer cocktails όπως Aperol, μαργαρίτες, καϊπιρίνιες, μοχίτο, sex on the beach, porn star, zombie, παλόμες, ρούμπες, αλλά και τα κλασικά 80s, 90s, B52s, πίνα κολάντα, κούμπα λίμπρε, tequila sunrise, mai tai και πολλά άλλα με και χωρίς αλκοόλ. Και επειδή αλκοόλ χωρίς φαΐ δεν γίνεται και επειδή είμαστε 25,5 θέλουμε κάτι να βάλουμε και στο στόμα μας, σας προφύρω ανεπιφύλακτα πίνσες. Έχει πίνσα καρμπονάρα, πίνσα πομοντόρο με τρούφα, πίνσα με blue cheese ή spicy και την all time classic μαργαρίτα που την επιλέγουν και περισσότεροι. Αλλά να επιλέξετε και τις άλλες, είναι πάρα πολύ ωραίες. Και η blue cheese για τους λάτρες του blue cheese. Έχει συνοδευτικά finger food για όλη την παρέα από αυθεντικές ιταλικές συνταγές σε πίνσες με λεπτή ζύμη και φρέσκα υλικά. Όλα αυτά, παιδιά, θα τα απολαύσουμε αυτό το Σάββατο με ελεύθερη είσοδο στις 9, προσέξτε, στις 9 ακριβώς, στο Groovy Moods στην Άνω Γλυφάδα. Μπορείτε να έρθετε και με το μετρό, πάρα πολύ εύκολα. Όλο το Σάββατο το βράδυ το μετρό είναι ανοιχτό, οπότε γυρνάτε και με αυτό. Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες μέσα από τα social μας και του Groovy Moods και τα δικά μου, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, για όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε. Αυτό το Σάββατο σας περιμένουμε και θα περάσουμε καταπληκτικίους.

έχουμε παίξει σήμερα από πω πω, τη Μαγκυρά, η Lady Gigi D'Alessio, τη Μελένη, τη Ζερμέν Τζάκσον, τη Πολ. Πω πω πω. Εκπομπάρα τραγουδάρες για Δευτέρα είναι πάρα πολύ καλά. Γεια σου Κωνσταντίνε, ωρε φίλε σου μπούτεο, τι μου είπες τώρα. Λέω Κωνσταντίνος, έχω ακόμα τις ομάδες μου από το 80's. Ακολούθησε το Groovy Moods Γλυφάδα οπωσδήποτε στο Insta. Να μάθεις πότε είναι τα πρωταθλήματα. Μουντιάλ δεν γίνεται χωρίς Groovy Moods έξω. Ακολούθησε Κωνσταντίνο οπωσδήποτε, ξέρω τι σου λέω. Και γενικά όσοι παίζετε το συμπούτιο ή έχετε παίξει παλιά. Χαμός χαμός. Πώς θα την παλέψουμε ρετάκι καλοκαίρι χωρίς την εκπομπή αυτή. Μάνα μου, θα παίζει μουσικάρες ο σταθμός. Πρέπει να πάω και εγώ να βουτήξω το κορμί μου. Στον υδρότα βασικά, αλλά λέμε τώρα στις θάλασσες. Να πάω να παλέψω με τα λαγοπόδαρα, τους λαγοκέφαλους. Με αυτός.

Τελειώσαμε για σήμερα Δευτέρα. Η τελευταία μας εκπομπή θα είναι την Παρασκευή. Εμείς θα ξαναπούμε την Τετάρτη πάλι, παιδιά. Μαζευτείτε, να τα πούμε. Μαζευτείτε. Θα εκφωνήσω. Λοιπόν, για 2 ώρες στα ραδιόφωνο σας ήταν ο Τάκης Φωτίου. Εύχομαι να περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία. Σας περιμένω να με ακολουθήσετε στα social. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου στο Insta, Τάκης Φωτίου Facebook και TikTok. Για να κρατήσουμε επαφή. Ευχαριστώ πολύ τον Free 98,1 και μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται μουσικάρες. Μουσικάρες όμως, όχι αστεία. Μείνετε εδώ. Φεύγει η Πάρλα από εδώ και έρχονται μουσικάρες. Όλο το πρόγραμμα του σταθμού μπορείτε να το βρείτε. Αρχίσαμε τα σαρδάμ. free981.fm www.free981.fm. Μπείτε να δείτε. Θυμίζω για άλλη μια φορά το Σάββατο έχουμε birthday party Λεωφόρος Κωνσταντίνου Αθανάτου 22 στην Άνω Γλυφάδα. Μην ξεχνάτε να ακολουθείτε στα social για όλες τις λεπτομέρειες. Και με αυτά και με αυτά να προσέχετε να περάσετε μια πολύ ωραία Δευτέρα. Σήμερα έχουμε τελευταίο επεισόδιο From για όσους βλέπουν. Αυτό μας έχει κάψει τον εγκέφαλο τέλος πάντων τα βράδια της Δευτέρας. Να είστε χαρούμενοι. Επίσης θέλω να σας προτείνω και άλλες σειρές. Την Τετάρτη θα μαζέψω σειρές να σας προτείνω για το καλοκαίρι. Είτε είναι Netflix, είτε Apple, είτε ξέρω και από αλλού από που τα βλέπετε. Μην τα λέω στον αέρα. Θα σας προτείνω πολύ ωραίες σειρές για να κάψετε και εσείς τον εγκεφαλό σας, μετά και ο μόνος μου, και να τα συζητάμε αυτά μετά μέσα στο καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς. Να προσέχετε πάρα πάρα πολύ και πάνω απ' όλα να αγαπάτε τους φίλους σας και τους φίλους σας και αυτούς και αυτές που σας κάνουν πραγματικά χαρούμενους. Γιατί στο τέλος τι μένει? Μόνο η αγάπη. Δεν έχει κάτι άλλο. Τα άλλα πάνε και φεύγουν. Τα λεφτά πάνε και φεύγουν εντελώς. Όλα πάνε και φεύγουν και μένουν οι ωραίες στιγμές. Γι' αυτό να είστε μαζί με θετικούς ανθρώπους, να σας λένε θετικά πράγματα με πολύ αγάπη, υπομονή και τρέλα. Γιατί παιδιά μας και 25,5 έχουμε μια ζωή να ζήσουμε ακόμα μπροστά μας, τα ξέρετε. Γεια σας!

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Σαν διαφημιστικό εκπομπής ακούγεται. Good thing. Fine, Young Cannibals. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. 4 μετά τις 6, ζωντανά από τον Free 981 και την Αθήνα. Back to the future. Της τελευταίας ευθείας. Αυτό της Δευτέρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8. Εμπιστευτικό είναι αυτό. Καλησπέρα, Νάσο. Καλησπέρα, Νικόλα.
1: Athens Free Radio στους 98,8.

Αρχές δεκαετίας 90, παρακαλώ. Justified the Dancing. 33 Κελσίου αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο Τρίτη. Γδυθείτε άφοβα. Θα έχουμε άνοδο ακόμα 3 βαθμών σε σχέση με σήμερα.

Ζέστη, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, αστείευομαι. Καλώς όριζε τον φίλο μου τον Γιώργο, τον Σωτήριο, καλώς τον. Την Άντια, τον Δημήτρη, ο οποίος είναι μαζί με τη Δήμητρα. Καλησπέρα και στους δύο. Και βεβαίως την Ρένα, αυτήν η Μερλίνα από το 87. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Όσοι κινείστε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε τι πρέπει να αποφύγετε. Αποφεύγουμε οπωσδήποτε την άνοδο του Κηφισού, ειδικά από την Λένορμαν και κάτω. Πάρα πολύ καλή είναι η παραλιακή, ειδικά το ρεύμα προς Πειραιά. Θα σας ενθουσιάσει ένα πράγμα. Η Λεωφόρος Αθηνών πάρα πολύ καλή, μας αρέσει. Πέτρου Ράλι, τελεία. Άνοδος Μεσογείων, πάρα πολύ καλή. Άνοδος Κηφισίας, παρακαλώ.

Λατρεμένοι Pet Shop Boys που τα έδωσαν όλα προχθές, το Σάββατο. Τυχερίως πήγατε, εγώ λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, γιατί ήταν απαραίτητη η παρουσία μου κάπου αλλού, δεν κατάφερα να πάω. Έμαθα όμως από αυτούς που πήγαν τα καλύτερα πραγματικά. Αντίστροφη μέτρηση για μία από τις πιο εντυπωσιακές πανσελίνους της χρονιάς και την πρώτη του καλοκαιριού, να ξέρετε, έχει ήδη ξεκινήσει. Η πανσέλινος του Ιουνίου, γνωστή ως φεγγάρι της φράουλας, θα φωτίσει τον αποψινό νυχτερινό ουρανό, προσφέροντας ξεχωριστό θέαμα. Το φαινόμενο, να ξέρετε, θα κορυφωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή στις 2:56 ώρα Ελλάδας, ξημερώματα Τρίτης δηλαδή, όταν η σελήνη θα βρεθεί στην ακριβή αντίθεση με τον ήλιο και θα εμφανιστεί πλήρως φωτισμένη. Να ξέρετε ότι λέγεται της φράουλας όχι γιατί είναι ρόζι, κόκκινη ή κάτι τέτοιο. Προέρχεται από τις παραδόσεις των ηθαγενών λαών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τις φάσεις του φεγγαριού ως φυσικό ημερολόγιο και η συγκεκριμένη πανσελήνος σηματοδοτούσε την περίοδο συγκομιδής της άγριας φράουλας, εξού και η ονομασία της. Εντάξει. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Σωτήρη από τα Γιάννενα. Καλώς ήρθατε.

1.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου μας ακούτε βεβαίως. Κατ' δεξιά θα βρείτε το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Μιχάλη από Βόρεια Ελλάδα. Χάνω την πόλη όμως, Μιχάλη μου, θα με συγχωρέσεις γι' αυτό, δεν πειράζει. Από Black and White πάμε στο Black or White αυτή τη φορά. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Michael Jackson, Black or White, απευθείας από το 1991. Το Μουντιάλ μια χαρά κρατάει όσον αφορά τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το Ράλι Ακρόπολης τελείωσε και υπήρχε μια πολύ όμορφη έκπληξη. Συγκεκριμένα το ελληνικό πλήρωμα Φλάντι Στεφανής τερμάτισαν στην τρίτη θέση της κατάταξης. Για αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 3, ενώ ταυτόχρονα

Αλάσκα στην τέταρτη θέση μεταξύ των ελληνικών πληρωμάτων και την 30η παρακαλώ της Γενικής Κατάταξης. Πολλά συγχαρητήρια από εμάς. Music sounds better with you. Classic Hits Radio. Free 98.1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Boland and Boland από το 1981, 36 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Μεταδίδουμε 24 ώρες το 24ωρο πραγματικά αυτά που θέλετε να ακούσετε. Free 98.1 80s and 90s.

Δυστυχώς οι άνθρωποι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στη Βενεζουέλα, βιώνουν το δικό τους δράμα με τον φωνικό σεισμό εκεί που χτύπησε και μάλιστα αριθμούν πολλές χιλιάδες νεκρών. Θα σας θυμίσω εγώ, θα μπορούσα να σας πω που για πολλούς σεισμούς η αλήθεια είναι μεγάλους. Απλά θα σταθώ στον μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ, 9,1, στον Ινδικό ωκεανό το 2004, το σχετικά κοντινό μας, στα νυχτά της νήσου Σουμάτρας και της Ινδονησίας, το θυμάστε. Θα σταθώ εκεί και στον μεγαλύτερο σεισμό που έχει συμβεί ποτέ στον ελληνικό χώρο, στην Κεφαλονιά, το 1953. Ήταν της τάξης της κλίμακας 7,2 στην κλίμακα Ρίχτερ. Μάλιστα. Μακριά από μας, παιδιά. Όχι μακριά από μας, μακριά από παντού. Music Service, another

0: Όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο αύριο εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια η Ευρώπη ψήνεται. Πάντως στη Γαλλία έχουν βρει, λέει, ένα κόλπο για να περιορίσουν τη ζέστη κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Τι κάνουν λοιπόν, παίρνουν μια λεπτή σκόνη κυμολίας που χρησιμοποιείται βέβαια εδώ και δεκαετίες για ασβέστομα επιφανειών. Όμως τελευταίες μέρες, λέει, τις τελευταίες εβδομάδες απέκτησε νέα χρήση. Την αναμειγνύουν τη συγκεκριμένη σκόνη με νερό και καλύπτουν με το μείγμα τα τζάμια των κατοικιών των διαμερισμάτων και των σχολικών κτηρίων με στόχο να μειώσουν τη θερμότητα που εισέρχεται στους εσωτερικούς χώρους. Βέβαια τα γατάκια οι Γάλλοι δεν έχουν πατζούρια όπως εμείς για να τα κλείσουν να περιορίσουν τη ζέστη. Πόσο μάλλον κλιματιστικά. Ευτυχώς τουλάχιστον η χώρα μας πιάστηκε αδιάβαστη τότε το 1987 και το είχαμε αισθανθεί πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς όμως από ό,τι διαβάζω η Ελλάδα βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή θέση στην αντιμετώπιση του καύσωνα, γιατί σχεδόν παντού υπάρχουν κλιματιστικά τόσο σε σπίτια όσο και σε δημόσιες δομές, να ξέρετε. Καλησπέρα στα Μάτι Κατσαρόπουλε.
1: Πάρα μου
2: τι φοράς. Τι φοράω, τίποτα. Τι ρόμπα μου.
1: Εγώ φοράω μόνο τέσσερα.
2: Την καλύτερη δουλειά κάνεις. Ψήνεται πάλι ο τόπος σήμερα.

Equal SPD στο Cooperation. Καλοκαίρι είναι το πλέον και μπορεί να πάτε και ταξιδάκι εκτός Ελλάδας, λέμε τώρα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, εκτός το ότι ελέγχουμε την ισχύ του διαβατηρίου αν πάμε εκτός Ευρώπης, τα όρια αποσκευών και τις απαιτήσεις για βίζα, αλλά θα πρέπει να ενημερωνόμαστε και για τους κανόνες σχετικά με την ένδυση στη χώρα που πρόκειται να επισκεφτούμε, και εκτός Ελλάδας και αυτό, και εκτός Ευρώπης έτσι πιο γενικά. Υπάρχει μια ενδυμασία, να ξέρετε, που σε 21 χώρες παρακαλώ απαγορεύεται. Μιλάμε για ρούχα με σχέδιο παραλλαγής. Μπορεί σε πολλές χώρες να αποτελεί μια συνηθισμένη επιλογή ένδυσης, όμως σε ορισμένους προορισμούς θεωρείται στρατιωτική ή υπηρεσιακή ενδυμασία, παρακαλώ. Για παράδειγμα, αν πάτε, ας πούμε, στο Ομάν, ας πούμε, όσοι φορούν στρατιωτικού τύπου ρούχα μπορούν να τιμωρηθούν με πρόστιμο που φτάνει μέχρι τα 5.000 δολάρια. Στην Γκάνα, ας πούμε, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ποινή φυλάκισης έως και 12 μήνες. Στην Τζαμάικα, στην Καραϊβική, και εκεί απαγορεύεται να ξέρετε, γιατί ανήκει σε ενόπλες δυνάμεις. Εν πάση περιπτώσει, αν επισκεφτείτε Νιγηρία, Φιλιππίνες, Ουγκάντα, Γκάνα, Σαουδική Αραβία, Μαδαγασκάρη, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Αζερμπαϊτζάν, Ομάν, Τζαμάικα, Γουιάννα, Μπαχάμες, Μπαρμπέιντος, Αγία Λουκία, Γρενάδα, Άγιο Βικέντιο, Ντομίνικα και Άγιο Χριστόφορο, να μην φορέσετε οτιδήποτε άλλο θέλετε, εντάξει.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

λίγο μετά τις 7 ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα, φίλες και φίλοι. Back to the future της τελευταίας εβδομάδας. Αυτό της Δευτέρας όμως. Έχουμε ακόμα μία ολόκληρη εβδομάδα μπροστά μας να το ευχαριστηθούμε όσο μπορούμε. Θα πατήσουμε το κουμπάκι της χρονομηχανής και βασικά στην ουσία θα αναζητήσουμε τους Deep Purple. Γιατί σαν σήμερα έχουμε δύο ειδήσεις για τους Deep Purple. Η πρώτη μας έρχεται από τις 29 Ιουνίου 1973. Γιατί είχαν κάνει μια περιοδία Deep Purple στην Ιαπωνία και ο Ιαν Γκίλαν τους εγκαταλείπει. Μετά το τέλος της περιοδίας θα επιστρέψει βέβαια πάλι το 1984. Και η δεύτερη είδηση μας έρχεται αρκετά πιο παλιά. 29 Ιουνίου 1948 ήρθε στη ζωή ο Ιαν Πέις, ήταν ο drummer, να σας πω, τον Deep Purple, γεννήθηκε στο Νότιχαμ στην Αγγλία.

Ανεπανάληπτη Deep Purple. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 29 Ιουνίου 1961, αρκετά παλιά. Ο Del Shannon βρίσκεται στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts με το Runaway. Από τότε ο Shannon θα ξαναμπεί, να σας πω, αρκετές φορές στο βρετανικό top 40, αλλά δεν θα ξαναπατήσει ποτέ την κορυφή.

πάρα πολύ καλά κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 29 Ιουνίου 1985. Συνεργασία Mick Jagger, David Bowie. Σαν σήμερα ηχογραφούν το Dancing in the Street. Θα κυκλοφορήσει δύο μήνες αργότερα, θα σκαρφαλώσει μέχρι την 7η θέση του Billboard 100. Να σας πω ότι η πρώτη εκτέλεση βεβαίως ανήκει στους Martha and the Vandellas του 64.

πάρα πολύ καλά τώρα. Κουμπάκι χρονομηχανής, 29 Ιουνίου 1986. Η Banana Rama με το single Venus κάνουν new entry στο αμερικάνικο Billboard 100, απευθείας στο νούμερο 89. Έφτασε νούμερο 1 σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Φιλανδία, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία και Νότια Αφρική. Νούμερο 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σας θυμίζω ότι η αυθεντική εκτέλεση έρχεται από το 1969 από μια γερμανική μπάντα, τη Shocking Blue.

Πάρα πολύ καλά. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 29 Ιουνίου 1953. Στο Airshire της Σκωτίας έρχεται στη ζωή ο Colin Hay. Να σας πω ότι παρόλο που ήταν Σκοτσέζος, συνεργάστηκε με τον Ron Stricart στην Ήπειρο, Down Under δηλαδή, στην Αυστραλία, και φτιάξαν τους Men at Work. Να σας πω ότι είναι το πρώτο αυστραλιανό συγκρότημα το οποίο έφτασε και σαν άλμπουμ στο νούμερο 1 και σαν single νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Down Under βεβαίως. Κέρδισαν βραβείο Grammy και πούλησαν πάνω από 30 εκατομμύρια.

έγινε τεράστια επιτυχία στα dance floors της εποχής. Έφτασε νούμερο 1 σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδά, Σουηδία, Ισπανία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ιταλία, Μεξικό, Γερμανία, Γαλλία, Δανία, Αυστρία και στο αμερικανικό Billboard Disco Chart. Νούμερο 10 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι για την ιστορία να σας αναφέρω ότι όταν ξεκινούσε την προετοιμασία ο Πατρίκ Χερνάντες για το αμερικανικό tour του 1979, ανέθεσε στον παραγωγό του Ζαν Βαν Λου να βρει ένα γκρουπ από χορευτές για να τον χορεύουν δίπλα του. Έγιναν οντισιόν στη Νέα Υόρκη και μία από τους χορεύτριες που επιλέχθηκαν ήταν η νεαρή τότε Μαντόνα, η οποία πλαισίωσε τον Πατρίκ Χερνάντες.

Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 29 Ιουνίου 1986. Μια μέρα σαν τη σημερινή, new entry στα βρετανικά charts. Απευθείας στο νούμερο 57 κάνει ο Stan Ridgway με το Camouflage. Έφτασε μέχρι το νούμερο 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δυστυχώς δεν πήγε στα charts καθόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

αλλάξουμε τίποτα, ούτε την ημερομηνία, ούτε τη χρονιά. Θα μείνουμε στις 29 Ιουνίου 1986 και κάπως έτσι θα κλείσουμε την ενότητα του σαν σήμερα, γιατί ο Cock Robin με το single The Promise You Made φτάνει μπαίνει στο top 40 στα βρετανικά charts. Τελικά στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε μέχρι το νούμερο 28, νούμερο 1 τελικά έφτασε μόνο στο Βέλγιο από την υπόλοιπη Ευρώπη.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

38 μετά τις 7. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στο Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Δευτέρας. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα, μεταδίδοντας απλά ότι έχουμε λατρέψει. Καλησπέριζω τους φίλους μου Ηλία, Σπύρο, Τζένι, Κώστα. Καλησπέρα Κώστα, Κώστα Λούμο, τον Άγγελο, τον Τζίμα από Εγάλεο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 μεταδίδοντας μόνο αυτά που αγαπάμε ιδιαίτερα, ξέρετε.

0: Έλα, πείτε τη χρονιά μόνοι σας. Είναι εύκολο. Αυτή ακριβώς. Jelly Bean, the Mexican. Πέτρου και Παύλου, να σας θυμίσω σήμερα να πούμε χρόνια πολλά. Μήπως γιορτάζει και η Πετρούλα, λέμε τώρα.
1: Είμαι η Πετρούλα και μόλις τελείωσε.
0: Καλωσορίζω και τη φίλη μου την Ελένη.

Ο Γιώργος Αποστολίδης θα μας πάει μέχρι τις 10. 10 θα δώσει σκυτάλι στο Σταύρο Μυστεγνιώτη μέχρι τα μεσάνυχτα. Ελάτε βρε, το τραγούδι σας. Here, feel, enjoy.

Όλα τα λεφτά είναι εκεί που λέει But how about you? Ok, free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Free 98.1 80s and 90s.

Sun 1986. In Zaire. Πρώτη εκτέλεση Johnny Vangelin 1968. Σε αυτό το σημείο πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα το προηγούμενο δίωρο. Σε λιγάκι, όπως σας είπα, έρχεται ο Γιώργος Αποστολίδης στην παρέα μας. Μην φύγετε. Εμείς θα συναντηθούμε αύριο πάλι στις 6. Μέχρι τότε να κοιτάτε πολύ και με νόημα τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Συνεννοηθήκαμε. Ευχαριστώ για την παρέα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Athens Free Radio στους 98,1. How y'all feel out there?

Καλησπέρα, καλησπέρα. Βραδάκι Δευτέρας. Τελευταία Δευτέρα του Ιουνίου. Και για όσους δεν το έχουν καταλάβει, ήδη έχουμε διανύσει τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Σήμερα σταματούν οι ζωντανές εκπομπές εδώ στον Athens Free Radio. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, να πάμε λίγο να λιαστούμε. Μας περιμένουν τα αιματικά λουτρά της ωραίας Ελένης, της Εδιψού. Σήμερα είχα κανονίσει, και πραγματικά το είχα κανονίσει, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, είχα κανονίσει με τον Μιχάλη Σάμιο να κάνουμε την αποχαιρετιστήρια εκπομπή μαζί, αλλά εάν είσαι γκαντέμις, Μιχάλη, είσαι. Σήμερα πραγματικά δεν φρόντισα εγώ να είμαστε άρτιοι εδώ πέρα και να κάνουμε αυτά που πρέπει για να έρθει και ο Μιχάλης. Έτσι λοιπόν αυτή η συνάντηση τιτάνων και γιγάντων αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας. Βέβαια, μιας και είμαστε Free Radio, δεν αποκλείεται να κάνουμε κάποιο guesting μέσα στο καλοκαίρι, έτσι παραλιακό, με τον Μιχάλη. Σίγουρα βέβαια θα κάνουμε αποχαιρετιστήρια εκπομπής του Παναγιώτη Βόλη το δίωρο, την Τετάρτη αυτή που μας έρχεται, με special καλεσμένους και special φαγητό διέτης, αν κατάλαβα καλά, διότι από τους καλεσμένους που θα έρθουν σίγουρα θα είναι διέτης στο φαγητό μου. Λοιπόν, επειδή έχουμε πει ήδη πολλά και διανύουμε ήδη το 1 λεπτό της σημερινής εκπομπής,

somebody else. Somebody else is Total Touch. Καλησπέρα στην Κατερίνα. Παρών εδώ, λέει, από το πρώτο λεπτό. Έχασα, λέει, τον Μιχάλη. Που να ξέρω, ο Μιχάλης στα γεράματα θα έχει ακόμα φανατικούς ακροατές, Κατερίνα. Καλησπέρα λοιπόν στην Κατερίνα από Βόλο, στον Ηλία από Πύργο. Καλησπέρα σε Σταύρο Μιστερνιώτη, Παναγιώτη Βόλη. Και φυσικά Γιώργο Γεωργίου, παρόν εδώ στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μέχρι και τις 10, Γιώργος Αποστολίδης. Στην εκπομπή χωρίς όνομα, τελευταία της σεζόν, Last Dance ραδιοφωνικό. Από αυτό το δίωρο. Αγαπημένο και συγκρότημα και τραγούδι και βίντεο κλιπ. The Beloved. Sweet Harmony.

Alpha Blondy από το 1985 Sebe Alain. Και φυσικά θα κινηθούμε σήμερα, αν δεν το έχετε καταλάβει, σε πιο ρομαντικούς, σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς, μιας και αυτή η εποχή είναι η πιο ρομαντική της χρονιάς.

Baby, I love your way. The Big Mountain. Ένα τραγούδι που αρέσει στον Παναγιώτη τον Βόλη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι απασχολημένος για το μενού της εκπομπής της Τετάρτης. Είναι σε συνομιλίες με το catering. Καλησπέρα στους υπόλοιπους γιώργηδες της εκπομπής μας, τον πολύ καλό μου φίλο τον Γιώργο από τα Βίλια, με τον οποίο θα περάσουμε υπέροχα όλο το καλοκαίρι σαν συνεργάτες, καθώς και τον George M που μας έστειλε μήνυμα στο www.athensferradio.com.

Το 1994 οι Concrete Blood ηχογραφούν το άλμπουμ τους Mexican Moon, από όπου και ακούμε το ομώνυμο τραγούδι. Ένα εναλλακτικό ροκ που θυμίζει περισσότερο Ευρώπη παρά Αμερική η γενέτειρά τους. Την ίδια χρονιά η Kylie Minogue μας χαρίζει ένα τραγούδι μέσα από το LP με το όνομά της. Ένα τραγούδι που μας συνόδευε κατά την είσοδό μας στα μεγάλα κλαμπ εκείνης εποχής στην Αθήνα, αλλά και στην περιφέρεια, όπως η Νέα Μάκρη και ο Οροπός για τους παλιότερους. Ένα τραγούδι που μας θύμιζε ότι πρέπει να βρούμε τραπέζι να καθίσουμε εφόσον δεν είχαμε κράτηση. Ένα τραγούδι που μας θυμίζει εκείνες τις ωραίες όμορφες εποχές στα μέσα της δεκαετίας του 90.

Kylie Minogue, λοιπόν, Confide in Me, από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Βαγγέλη. Καλησπέρα όμως και στην Αθηνά που βρίσκεται παρέα με τον Γιώργο. Για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας και ντρέπονται, www.athensfreeradio.com ή free981.fm, πατώντας κάτω δεξιά στο φακελάκι συμπληρώνετε το πεδίο με το όνομά σας και το email σας και στέλνετε το μήνυμά σας. Άλλο ένα τραγούδι από την δεκαετία του 90, το 90's πιο σωστά, που μας θυμίζει τα βράδια και τη Thrash TV, που σίγουρα είναι πολύ καλύτερη από τη σημερινή τηλεόραση.

0: Ο Τάσος στέλνει το πρώτο κράξιμο της ημέρας. Εσύ έχεις πει, λέει, ότι δεν θα παίξει ποτέ Μαντόνα στην εκπομπή σου. Καλά ρε θηρίο, τι μνήμη έχεις? Από άλλον βέβαια περίμενα να το πει, αλλά δεν μου μιλάει τον τελευταίο καιρό. Δεν πειράζει, εγώ την αγαπάω ακόμη. Ναι λοιπόν, είχα μια άρνηση για Μαντόνα σε αυτή την εκπομπή. Όχι ότι έχω κάτι μαζί της, δεν έχουμε τσακωθεί. Ίσως βέβαια αγαπώ περισσότερα τα 90s παρά τα 80s Μαντόνα. Και ταιριάζει ακριβώς το ύφος της σημερινής εκπομπής. Μαντόνα και Secret, λίγο πριν τις 9. Λοιπόν Παναγιώτη, αυτή η εκπομπή, όπως και όλες οι προηγούμενες, σχεδόν όλες, θα ανέβει στο Mixcloud, αν όχι σήμερα, αύριο. Μάλλον σήμερα. Ώστε να μπορείς να την ακούσεις. George, κάτω Παύλα Saint, στο Mixcloud μπορείτε να ακούσετε τις τελευταίες εκπομπές εδώ. Για όσους θέλουν να τις ξανακούσουν και για όσους δεν τις προλαβαίνουν, όπως η Κατερίνα.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Είμαστε στη δεύτερη ώρα, σε διαφορετικούς ρυθμούς, σε chill out ρυθμούς που λέγει ο Γιώργος. Θα πάμε λίγο πίσω στα 80's. Εκεί θα συναντήσουμε τον αγαπημένο Brian Ferry σε μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες, ένα τραγούδι που παίζει ανελιπώς σε αυτή την εκπομπή. Right.

Brian Ferry λοιπόν και Right Stuff. Και κάπου πήρε το ματάκι μου το τσακίρικο ότι οι Roxette επανασυστάθηκαν και κάνουν περιοδία. Ναι, καλά ακούσατε. Φυσικά δεν είναι πλέον μαζί μας από το 2019, αν δεν κάνω λάθος, η Μαρή Φρέντριξον. Έχει αντικατασταθεί από την Λένα Φίλιπσον. Φυσικά παραμένει ο Περ Γκέσλι. Δεν ξέρω βέβαια τι επιτυχία μπορεί να έχει όλο αυτό. Εμείς βέβαια θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Θα πάμε στο 1996 να ακούσουμε το Masterpiece με τον τίτλο June Afternoon. Ακριβώς περιγράφει τη σημερινή ημέρα.

Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, η σημερινή δύο ώρες εκπομπή είναι γεμάτη μουσικές αναμνήσεις από το παρελθόν μου και ελπίζω και από το δικό σας. Είπαμε, για μένα ο Ιούνιος είναι ο πιο μελαγχολικός μήνας του έτους.

Ο Βασίλης μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: γιατί μόνο δικές σου, είναι και δικές μας. Οι αναμνήσεις είναι όλων. Ο καθένας έχει τις δικές του. Για μένα κάθε τραγούδι που παίζει η σημερινή εκπομπή κρύβει πίσω του και μία μικρή ιστορία. Έχω προσπαθήσει άπειρες φορές να το οργανώσω λίγο στο μυαλό μου και στο χρόνο μου για να το... και να το κάνω ραδιοφωνική εκπομπή, έτσι πιο αργά, με τα μεσονύκτια. Αλλά δυστυχώς δεν μου επιτρέπεται. Ίσως στο κοντινό μέλλον, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, είμαστε ακόμη. Εγώ γυρίζω το χρόνο 26 ολόκληρα χρόνια πίσω. Ακριβώς 26 χρόνια πίσω. Δεν θυμάμαι βέβαια ακριβώς και την ημέρα. Τότε οι Pet Shop Boys έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2000 ακριβώς στο θέατρο του Λυκαβητού. Και ξεκινάνε εκείνη την υπέροχη αμίμητη συναυλία. Ακολουθώντας βέβαια το support του Κωνσταντίνου Βίτα, τον Στερεό Νόβα. Αβίνταε. Pet Shop Boys, οι οποίοι ήταν προχθές στην πλατεία νερού, θα μας κάνει ανάλυση ο Σταύρος Μη Στεγνιώτης την Τετάρτη.

Το επόμενο τραγούδι έρχεται και αυτό περίπου από τα μέσα της δεκαετίας του 90, από ένα δίδυμο το οποίο άφησε ιστορία τα 90, από ένα δίδυμο το οποίο άφησε ιστορία τα

Πάμε πίσω στο 1990. Εκεί ο Μισελ Κρετού μαζί με τον Φρανκ Πέτερσον αλλάξαν το ρου της μουσικής στη μετάβαση από τα 80's, δημιουργώντας τους Enigma. Το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο έγινε χιλιάδες φορές πλατινένιο, MCMXCND ο τίτλος. Άφησε ιστορία στην μουσική και δημιούργησε εκατομμύρια πιστούς.

Ένεγμα και νέα κούλπα λοιπόν. Ο τίτλος που προαναφέραμε πριν στο πρώτο LP των Ένεγμα σημαίνει στα λατινικά φυσικά, όπου και είναι και η βάση εκείνου του άλμπουμ. 1990, όπως προφητικά μας λέει, ξεκινάει η ιστορία μετά Χριστόν. Άνω Ντομίνι, όπως είναι η σωστότερη ονομασία του. Καλησπέρα στην Νάντια. Σε ευχαριστώ πολύ, Νάντια. Είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 10. Η εκπομπή χωρίς όνομα είναι στο ραδιόφωνο σας, Athens Free Radio, στους 98,1 από τα FM. www.athensfreeradio.com μέσω ίντερνετ. Για όσους δεν το θυμούνται, είναι η τελευταία εκπομπή της καλοκαιρινής σεζόν. Ήδη οι δικηγόροι μου με τους δικηγόρους του σταθμού συναντιούνται για το συμβόλαιο. Οι διαπραγματεύσεις σίγουρα θα κρατήσουν αρκετούς μήνες. Θα κρυφθεί βέβαια από την εκπομπή της Τετάρτης. Θα κρυφθούν πολλά. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10.

Και κάπου εδώ 5 λεπτά πράγμα τις 10 θα πρέπει να σας αφήσω. Θα σας αφήσω για καλοκαίρι. Να σας ευχαριστήσω προσωπικά αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν από το Σεπτέμβρη μέχρι και σήμερα που μιλάμε, που ήσασταν εδώ παρέα σε αυτή την εκπομπή. Ήσασταν παρέα στην εκπομπή η οποία δεν μπήκε ποτέ σε καλούπι, ούτε μουσικό, ούτε και ραδιοφωνικό. Γι' αυτό άλλωστε αγαπάμε και αγαπάτε τον Athens Free Radio. Η σημερινή εκπομπή μουσικά είναι η εκπομπή του ραδιοφωνικού παραγωγού. Είναι η εκπομπή και η μουσική που με ταυτίζει απόλυτα από τα πρώτα μου μουσικά βήματα σαν ακροατής, σαν παιδί, σαν έφηβος και σαν ενήλικος, αλλά και μετέπειτα σαν ραδιοφωνικό παραγωγό. Ελπίζω μουσικά να ήμουν κοντά σας όλη αυτή τη σεζόν. Και σας περιμένω από το Σεπτέμβρη να συνεχίσουμε αυτή τη μουσική παράδοση που διαρκεί περίπου 20 χρόνια. Να έχετε ένα καλό βράδυ, ένα υπέροχο καλοκαίρι, σε ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Και σίγουρα κάποια πράγματα μικρά είναι αυτά που μας κάνουν καμιά φορά πιο χαρούμενος από τα πολλά. Μια προσωπική συμβουλή μακριά από το στρες, μακριά από το άγχος, μακριά από ό,τι σας αγχώνει και σας κάνει να νιώθετε άσχημα. Καθίστε στην ακρούλα και παρακολουθήστε από μακριά ό,τι σας βλάπτει και προσπαθήστε να τα απομακρύνετε. Γεια πολλά σε όλους. Καλό καλοκαίρι.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

5 λεπτά μετά από τις 10 εδώ στο Athens Free Radio 98,1 για την Αθήνα, free981.fm το site μας για τον υπόλοιπο κόσμο. Είμαι ο Σταύρος Μυστερινιώτης και θα είμαι εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα. Αυτό εδώ είναι το Midlife Crisis της Δευτέρας.

Να γκρινιάξω λίγο με το ξεκίνημα. Μπορώ να γκρινιάξω. Επειδή έχω πάει σχεδόν στις περισσότερες συναυλίες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα εδώ στην Αθήνα, νομίζω ότι μπορώ να κράξω τη διοργάνωση, ειδικά για αυτή τη μέρα του release, την ημέρα των Pet Shop Boys. Μπορεί οι Pet Shop Boys να ήταν καταπληκτικοί, αλλά η σειρά που εμφανίστηκαν, η Cité Tien, μετά, δεν θυμάμαι τον κύριο Γραμμάτικα, όπως λεγόταν αυτός, δεν τέριαζε ο συγκεκριμένος με τη συγκεκριμένη μέρα. Και το κυριότερο απ' όλα, νομίζω ότι ο Ιχολήπτης έκανε σαμποτάζ στα φωνητικά των Cité Tien. Κάναμε αμάν να μπορέσουμε να ακούσουμε τη φωνή της τραγουδίστριας. Και μην πείτε ότι έχω ηλικία περίεργη και δεν ακούω καλά, με συγχωρείτε, μια χαρά ακούω. Δεν ήμουν μόνος στο χώρο εκείνη τη στιγμή και ο δεύτερος που ήμασταν μαζί δεν κρατήθηκε και πήγε και φώναζε στον Ιχολήπτη να ανεβάσει λίγο τα φωνητικά. Όχι, σε εμάς έκατσε, πάντως σε everyone δεν ξέρω αν έκατσε, είχαμε πρόβλημα. Τώρα θα μου πείτε, κρίση μέση ηλικίας είναι αυτή. Ήμασταν και οι δύο κάτι σαν τους υπερήλικες στον εξώστη του Μαβετσού, αλλά πάντως γκρινιάξαμε, δεν μπορούσαμε.

Η Pet Shop Boys πάντως ήταν καταπληκτική, μπορώ να πω. Και η φωνή του Νίτ Έλαντ αγέραστη. Δυστυχώς, επειδή υπήρχε μέτρο σύγκρισης, γιατί έπαιζαν κάποια αποσπάσματα από παλιά τους βίντεο κλιπ στην οθόνη, τη γιγαντοοθόνη που ήταν πίσω τους, υπήρχε σύγκριση του τότε με το σήμερα, οπότε δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο. Βέβαια, κοιτάγαμε και εμείς τον εαυτό μας και λέγαμε, ναι, οκ, okay, έχουμε γεράσει όλοι. Θα μου επιτρέψετε να ακούσουμε ένα τραγούδι το Σεντετιέν όμως, έτσι για να μου βγει το άχτι, γιατί δεν κατάφερα να τους ακούσω σωστά όπως θα έπρεπε. Όχι τίποτα άλλο να τους βγάλουν, στις 6 και κάτι που εμφανίστηκαν μέσα στον ήλιο, ούτε εμείς δεν αντέχαμε έξω. Φανταστείτε αυτοί που τους τύπωγε πάνω σε σκηνή και έπρεπε να τραγουδήσουν κιόλας.

Τώρα ποιος να μας έλεγε ότι support στο Moby θα ήταν η Garbage, ε? Μου θυμίζει τη συναυλία, μία από τις τελευταίες συναυλίες στο Scorpions. Εντάξει, πλάκα κάνω. Το είχαν δηλώσει ήδη τότε ότι δεν θα σταματήσουν να κάνουν συναυλίες. Που είχαν support τον Alice Cooper. Το 22, 23, πότε είχε γίνει αυτό, θυμάμαι καλά.

Ελπίζω ο καλός μου φίλος ο Κώστας, που τελικά δεν θα πάει στην αυλία του Μόμπι, να κάνει την καλοσύνη, να μου στείλει το εισιτήριό του. Ε, Κώστα. Αυτή εδώ χθες πάλι στο Φάληρο έδωσε ένα ρέστα πάντως.

αυτό εδώ παίζει για τον Αλέξη από τον Πέτρακα. Όχι τίποτα άλλο. Αυτό εδώ παίζει για τον Αλέξη από τον Πέτρακα. Όχι τίποτα άλλο, γιατί συνέχεια.

Άρα, αν και μας καντέμιασε το Σάββατο, είμαι 100% σίγουρος. Αλέξανδρε, και αυτό για σένα παίζει. Judas Priest. Δεν θα έρθουνε, αλλά τέλος πάντων.

να πω καλησπέρα στον Γιώργο τον Αποστολίδη που τον ακούσατε πριν στην τελευταία του εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Στους δυο Γιώργηδες, τον Γιώργο τον Μολφέτα και τον Γιώργο του Γεωργίου. Ο Γιώργος ο Μολφέτα συμφωνεί και μαζί μου γιατί τυχαία συναντηθήκαμε στη συναυλία των Pet Shop Boys. Και αυτό εδώ που ακούμε, μην νομίζετε, το θυμήθηκα χθες γιατί ακούστηκε κάποια στιγμή ανάμεσα στα δύο support συγκροτήματα. Καλησπέρα να πω επίσης στο Δημήτρη τον Αντωνάτο, στην Έφη, στη Μαρίτα, η οποία συμφωνεί μαζί μου για το θέμα της καντεμιά, θα το πω και έτσι. Καλησπέρα και στους συνήθεις υπόπτους. Σάκη, Γιάννη, Κατερίνα, Μαρία, Ματίνα, Νάντια, Πάνο, Αρχοντούλα, Βίκη, Γιώργο, Χρήστο και Σωτήρη. Τα επεργίας που λέει ο Αλέξανδρος το πρωί. Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο τον Κοντόπουλο, ο οποίος θα κάνει την τελευταία εκπομπή και αυτή τη σεζόν την Τετάρτη μεθαύριο. Αυτός εδώ φυσικά είναι ο Ozzy Osbourne. No more tears.

0: Περνάει γρήγορα καιρός. Θυμίζω ότι πέρυσι 5 Ιουλίου είχε γίνει η τελευταία συναυλία του Ozzy και τον Black Sabbath. Τέτοιες μέρες ψάχναμε να βρούμε, γιατί είχε ανακοινωθεί ότι θα υπάρξει live streaming της συναυλίας, πώς θα μπορέσουμε να δούμε, γιατί δυστυχώς το να βρούμε εισιτήριο για να πάμε ήταν λίγο δύσκολο.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't read.
0: Σαν σήμερα το 2019, ο μέχρι και το Lose Your Illusion 1, αν θυμάμαι καλά, drummer των Guns N' Roses, ο Steven Adler μπήκε στο νοσοκομείο γιατί είχε καταφέρει να μαχαιρωθεί μόνος του. Τουλάχιστον αυτό είχε δηλώσει. Θυμίζω ότι τον είχαν διώξει το 1990 γιατί είχε προβλήματα με ναρκωτικά και το ποτό. Για τους Guns N' Roses μιλάμε τώρα, έτσι. Και τον έδιωξαν. Οκ. Okay.

άλλο ένα περίεργο, αυτή τη φορά από το 1967. Σαν σήμερα ο Keith Richards συνελήφθη και καταδικάστηκε γιατί, λέει, είχε δώσει το σπίτι του για να γίνει εκεί χρήση παράνομων ναρκωτικών ουσιών. Πλήρωσε ένα πρόστιμο 500 λιρών Αγγλίας και ο Mick Jagger, που λείπει ο Μάτσα από τη 40, ήταν και αυτός εκεί, πλήρωσε 100 λίρες. Τους έβωσαν 3 μήνες αναστολή και τελικά πλήρωσαν 7.000 λίρες και έφυγαν επί τόπου. Κάποιος τους έβωσε άσυλο, προφανώς. Αυτό εδώ είναι από την ζωντανή τους εμφάνιση. Δεν θα πω πού, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι είναι από την Αθήνα, αλλά έτσι ακριβώς το έχουμε ακούσει τότε. Το είχαμε δει κιόλας. Gimme Shelter.

Μια που πιάσαμε τα δικαστήρια, να πάμε στο 1988, όταν η γυναίκα, η τότε γυναίκα του Lionel Richie, Brenda Richie, συνελήφθη στο Beverly Hills της Καλιφόρνια, γιατί λέει χτύπησε τον τραγουδιστή, και μια νεαρή γυναίκα που ήταν μαζί του στο κρεβάτι. Την άφησαν την επόμενη μέρα αφού πλήρωσε 5.000 δολάρια σαν εγγύηση. Αυτός εδώ είναι ο Lionel Richie και το Running With The Night.

Ήταν 29 Ιουνίου του 1948 όταν ο drummer των Deep Purple, Ian Paice, γεννήθηκε στο Νότιχαμ της Αγγλίας. Είναι σήμερα 77 ετών.

Ο Ιαν Πέις είναι ίσως ο μόνος, νομίζω ότι είναι ο μόνος, που έχει ξεκινήσει από την αρχή τους Deep Purple και έχει φτάσει μέχρι και το τέλος τους, σαν μέλος εννοώ. Όλα τα υπόλοιπα μέλη έχουν πάει μπες βγες από εδώ από εκεί. Κάποια στιγμή, όταν ο David Coverdale αποφάσισε να δημιουργήσει τους White Snake, φώναξε και τον Ιαν Πέις αλλά και τον John Lord, και αμέσως μετά, επειδή ο συνήθως υπάρχει μια διαφωνία όταν μιλάμε για μεγάλους καλλιτέχνες, να το πω, πες το και έτσι, τουλάχιστον έχουν μια άποψη, μια ισχυρή άποψη, κερδίζει ίσως ο ισχυρότερος, και στη δεδομένη στιγμή αυτός που κέρδισε ήταν ο John Lord, ο οποίος έκανε ουσιαστικά τον Ιαν Πέις να αποχωρήσει από τους White Snake και μετά να πάει με τον Gary Moore για να γράψουν ένα άλμπουμ, το Corridors of Power. Αυτό το άλμπουμ είχε μέσα αυτό που ακούμε τώρα, το Always Gonna Love You, που θα το βάλει από την αρχή και παίζει για τον Δημήτρη, που ξέρω σίγουρα ότι θα του αρέσει.

Ήταν 2020 όταν ο Μπένι Μαρντόνς, σε ηλικία 73 ετών, έφυγε από τη ζωή, ενώ έχει κάνει μία μόνο επιτυχία, η οποία έχει μπει στο Billboard Hot 100 δύο φορές. Μία το 1980 όταν πρωτοκυκλοφόρησε και μία ακόμη το 1989. Το ακούμε ήδη. Αυτό εδώ είναι το Into the Night.

Οι συνήθειες δεν κόβονται δυστυχώς. Το επόμενο θα παίξει για την Κατερίνα, γιατί είναι αυτή που η οποία μου γκρινιάζει ότι έχω πάει πάλι στις κηδείες και έχω πιάσει πάλι τα γενέθλια, δεν ξέρω τι άλλο. Τι να κάνω, αφού μου έχει πιάσει από την αρχή αυτό το πράγμα, από την πρώτη χρονιά εδώ στο Free, να λέω πράγματα που γίνονται την ημέρα που μεταδίδεται η εκπομπή. Είτε είναι ζωντανή, είτε όπως ήταν την προηγούμενη Δευτέρα ηχογραφημένη. Και αντίθετα από αυτό που τραγουδάει ο Τσέστερ και η Linkin Park, η συνήθεια είναι λίγο δύσκολο να σπάσει. Αυτό εδώ είναι το Breaking the Habit.

Αυτό παίζει για τον Αλέξανδρο Κοντόπουλο που μας ακούει από το γυμναστήριο, από ό,τι μου είπε. Τώρα το ότι ζητάς Survivor, να υποθέσω ότι απλά γυμνάζεσαι πάρα πολύ σκληρά, πάρα πολύ έντονα και παρόλα αυτά επιβιώνεις. Δεν ξέρω εσύ Αλέξανδρε, αυτό σκέφτηκα, αυτό είπα. Θα το ξανακούσουμε πάντως από την αρχή το Didn't Know It Was Love, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι ένα από τα αγαπημένα μου, παρόλο που δεν παίζεται πάρα πολύ συχνά στο ραδιόφωνο.

σας πω μια ιστορία που σας συνηθίζω εξάλλου. Είναι πριν μερικά χρόνια, που πλάκα-πλάκα μπορεί να είναι και με δικαριά πια. Έρχονται οι Sisters of Mercy στην Αθήνα, όπως θα έρθουν το Σεπτέμβριο. Δεν έχω δει πώς έχει μεταλλαχθεί ο Άντριου, ο τραγουδιστής τους, με όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει. Μπαίνω στο συναυλιακό χώρο και τον βλέπω πάνω στη σκηνή. Νομίζω ότι ήταν λίγο σοκαριστικό. Πού πήγε τόσο μαλλί, ειλικρινά. Εδώ τους ακούμε σε μία διασκευή σε τραγούδι των Rolling Stones, στο γνωστό Gimme Shelter. Το ζήτησε η Μαρίτα.

Είδαμε και Nick Cave και αυτή τη φορά δεν έβρεχε. Δεν μας ζήτησε παπούτσι, γιατί στην προηγούμενη συναυλία, πέρα από τη βροχή που είχαμε φάει, είχε βγει κάποια στιγμή στο δεύτερο τρίτο τραγούδι και είχε ζητήσει αν κάποιος είχε ένα παπούτσι νούμερο 45, αν θυμάμαι, να του δώσει, για το δικό του χάλασε η σόλα. Δεν είπε το Do You Love Me. Έπαιξε 2,5 ώρες χωρίς διακοπή. Στο τέλος έδιωξε και τους Bad Seeds και έπαιξε μόνος του με ένα πιάνο. Οπότε αφού δεν έπαιξε το Do You Love Me, δεν θα το βάλω κι εγώ και θα βάλω αυτό εδώ που ακούστηκε στη συναυλία. Αυτό είναι το The Weeping Song.

Το επόμενο είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν μου το έχει ζητήσει σήμερα κάποιος, αλλά είναι ένα από τα τραγούδια που μου ζητούσε μέχρι πριν από 3 χρόνια. Πώς πήραν τα χρόνια? Για κάποιον που δεν είναι πια φυσικά εδώ, αλλά είναι πάντα στο μυαλό μας. Αυτή εδώ είναι η Archive και το τραγούδι που είχαμε βγάλει ότι είναι ο ύμνος.

Πάμε λίγο πίσω στον χρόνο, όχι πολύ όμως, μέχρι τις 9 Μαΐου του 2026. Είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και κάπου στη μέση της συναυλίας, αν θυμάμαι καλά, ξεκινάνε οι Metallica να παίζουν αυτό εδώ. Είναι το One.

πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, αυτό εδώ από τους Accept. Τελικά η δεκαετία του 80 είχε πολύ υλικό. Μπορώ να πω τουλάχιστον ότι μουσικά περάσαμε καλά. Γενικά περάσαμε καλά τη δεκαετία του 80. Άντε και τη δεκαετία του 90. Μετά άρχισαν τα περίεργα.

Από τις 10 μέχρι και τώρα εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για την Αθήνα και από το free981.fm. Για τον υπόλοιπο κόσμο ήταν ο Σταύρος Μυστεγνιώτης και το Midlife Crisis της Δευτέρας. Κατά ένα 99% τη Τετάρτη δεν θα έχουμε εκπομπή. Οπότε το ραντεβού μας είναι για την επόμενη Δευτέρα. Επίσημα να πω ότι ο σταθμός σταματάει τις ζωντανές εκπομπές την Παρασκευή, με μικρές εξαιρέσεις. Μία από αυτές θα είναι και η δική μου εκπομπή που θα ξαναβγούμε πάλι τη Δευτέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ελπίζω να μην ήμουν κουραστικός. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά. Κλείνουμε με αυτό που τραγουδούσαν οι Original Foreigner τότε και τραγούδησαν και οι, ας πούμε, cover band που ήρθαν σαν Foreigner στην Ελλάδα το Σάββατο. Αυτό εδώ είναι το White Lie. Ένα μικρό λευκό ψέμα. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

there's no room for craziness. There's no room for you and I.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.